0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. 984. Η ώρα είναι 7:30.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: 1984.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Σι.
13: Τι να είναι το CNC?
14: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
15: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές. Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
16: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Μια αύξηση μεταναστευτικών ροών καταγράφηκε την Κυριακή νότια της Κρήτης με αλλεπάλληλα περιστατικά να κινητοποιούν το λιμενικό σώμα από τη Γάβδο έως τους Καλούς Λιμένες και την Ιεράπετρα. Μειωμένες κατά 70% οι μεταναστευτικές ροές κλείνουν και δομές ανηλίκων στη χώρα, δηλώνει από την πλευρά του ο Θάνος Πλεύρης. Και τέταρτη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζεται να διαβιβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Βάλαμε τα θεμέλια ώστε να αναπτυχθεί μια θετική δυναμική για το Ηράκλειο και πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα, ορισμένα από τα οποία αρκετοί θεωρούσαν αδύνατο ή πάντως απίθανο να επιτευχθούν, δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην ανάρτησή του μετά τον απολογισμό της διετίας που πέρασε. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο Ομηρών. Το ΕΠΑΛ θα παραμείνει κλειστό σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου. Στο Αττικό και σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κουρασγερόπλοιου με τα κρόσματα Χανταϊού μετά τον επαναπατρισμό του. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 του μήνα κατόπιν απόφασης της ΑΔΔΗ με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων. Η τοπική Ελλάδα δίνει απαντήσεις μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα από τον πατέρα του παιδικού του φίλου στην Αμουδάρα την προηγούμενη εβδομάδα, αρνείται τις αιχμές για ολιγορία και επισημαίνει ενεργήσαμε σύμφωνα με τον νόμο και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας με τις δικαστικές αρχές να ασκούν σε βάρος του 30χρονου σύζυγου της ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σε εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται με γρήγορο ρυθμό, υπονομεύοντας ένα βασικό απόθεμα ασφαλείας έναντι των διαταραχών στην προσφορά, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα είναι ο αντίπαλος του κυπελούχου Όφη στο Super Cup για το πρωτάθλημα της Super League.
2: 9.84. Ο καιρός.
3: Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού με 33 και αφρικανική σκόνη. Άνεμος από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρο.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες in Visa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2830-81097 και στο www.karuzakis.gr.
2: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του Ράδιο 984 σε μια καινούργια ημέρα, σε μια καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα 11 έχει ο Μάης. Καλά να είστε όλοι σας από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Δευτέρα 11 του Μάη τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Κυρίλου και Μεθοδίου, Αργυρίου Εξεπανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρος και Αγίου Διοσκόρου του Νέου, και γιορτάζουν Αρμόδιος και Αρμόδης, Μεθόδιος, Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρό, Ασημίνα, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης και Διόσκορος. Αυτά είναι τα ονόματα που αναφέρονται στο εορτολόγιο. Εάν για κάποιο λόγο σήμερα είσαστε σε αυτούς που γιορτάζουν, να είσαστε καλά βρε παιδιά, να είσαστε γεροί και να είσαστε δυνατοί. Αν και βέβαια υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν παραπάνω ονόματα, όπως ο Αργύρης, όπως ο Μεθόδιος, όπως η Ασημίνα. Οπότε εσείς επιλέγετε τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε. Τώρα μπορεί να θέλετε και να γιορτάζετε όλες τις γιορτές του χρόνου. Δική σας είναι γιορτή, ό,τι θέλετε την κάνετε. Συντονισμένοι στο Ράδιο 984, πορευόμαστε παρέα με τον Παντέλη Μπότση. Σου είπε Παντελή ο τέτοιος ο Νίκος τι του έκανα προχθές? Βλέπω τον Νίκο και νομίζω ότι είσαι εσύ. Ενώ τον βλέπω τον Νίκο και λέω άντε πάμε σήμερα την Παρασκευή, τα λέγα αυτά, μαζί με τον Παντέλη Μπότση, και ξεσπάει σε γέλια ο Νίκος και λέει βρε τι γίνεται εδώ, πας καλά κοπέλα μου? Φαντάσου τώρα, φαντάσου να δεις. Λοιπόν, στα 9 λεπτά μετά τις 8. 2-81-0-398-181-398-182. Σας υπενθυμίζω πως είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τα δικά σας τα σχόλια. Τώρα αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, για να μην παίζουμε το χαλασμένο τηλέφωνο, το ξέρετε, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Η μέρα ξημέρωσε μουντή, πως λέμε συννεφόκαμα, διότι υπάρχει και αρκετή συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Έτσι θα πορευτούμε και για τις επόμενες ημέρες. Ειδικά εδώ στην περιοχή της Κρήτης βλέπω για σήμερα ότι η θερμοκρασία θα φτάσει και στους 33 βαθμούς Κελσίου, 16 με 33 στα δυτικά εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, 23 με 29 στα βόρεια της περιφερειακής ενότητας Ρυθύμνου, 22 με 32 από το Ηράκλειο και πηγαίνοντας μέσα προς τα ανατολικά Άγιο Νικόλαο, φτάνοντας μέχρι και την Σιτία. Για το νότο η θερμοκρασία μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνω, μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη, έως τους 28 βαθμούς Κελσίου στα νότια περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και Ρεθύμνου, έως τους 25 στα νότια του Λασιθίου, έως τους 25 βαθμούς Κελσίου επίσης στα νότια των Χανίων. Νοτιάς και αφρικανική σκόνη, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε τίποτα περισσότερο. Ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει, εφόσον είναι έξω, ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός, και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να προστατεύσουν από μόνοι τους τον εαυτό τους. Όχι ότι οι υπόλοιποι προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια κουβέντα, τη λες και μακάρι σε κάποιους να πιάσει τόπο. Τώρα για την υπόλοιπη Ελλάδα, συννεφιά, σκόνη στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου, μεταβλητή άνεμη εκεί κοντά στα 4 με 5 μποφόρ επίσης, σαν εμάς στο Βορείο και στο Νότιο Κρητικό που έχουμε τα 4 και τα 5 μποφόρ. Λοιπόν, στη δυτική χώρα, υδράργυρος μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου από Έτωλο, Ακαρνανία και Ήπειρο, στους 26 στη Μακεδονία, αλλά εκεί υπάρχει και βροχούλα όσο φαίνεται. Τώρα αν θα είναι ελασποβροχούλα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Εσείς που δεν έχετε στα χέρια σας την εφημερίδα Νέα Κρήτη, μπορείτε σαφέστατα μέσα από το site neakrite.gr να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Διαβάζω σε κάποιο σημείο στο άρθρο με τον τίτλο «Καιρός καλοκαιρινός, σκηνικό με 33 και αφρικανική σκόνη, πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης». Διαβάζω σε κάποιο σημείο ενδεικτικά: από τις πιο θερμές περιοχές των επόμενων ημερών αναμένεται να είναι το Ηράκλειο και η Λάρισα, όπου οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας τοποθετείται χρονικά από την Πέμπτη και μετά. Παράλληλα, η μεταφοράς αφρικανικής σκόνης θα συνεχιστεί κυρίως προς την Νότια Ελλάδα και την Κρήτη, λόγω των νότιων και νοτιοδυτικών ανέμων που θα επικρατήσουν. Δεν θα λείψουν ωστόσο και τοπικές βροχές, οι πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη, σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση έως 5 και 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν ακόμα και τα 7 μποφόρ. Λοιπόν, κρατήστε αυτές τις πληροφορίες. Θα είναι ούτως ή άλλως θερμό το επόμενο τρίμερο. Η Τρίτη φαίνεται να είναι, ως συγκλίνουν στις απόψεις του οι μετεωρολόγοι, η πιο ζεστή ημέρα αυτού του τριημέρου, τετραημέρου. Και φροντίστε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να είσαστε εσείς καλά και να περνάτε καλά. Στα 14 λεπτά μετά τις 8, σας βουτάω και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, αγαπημένη συνήθεια, γιατί παίρνουμε έτσι τον αφρό της ειδησιογραφίας για να δούμε σήμερα πώς καταγράφονται τα πράγματα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Την πρώτη γενική εικόνα μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων του Ράδιο 94 την έχετε. Σταματάω λοιπόν, η πρώτος σταθμός, η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Μήνυμα συνέχειας και απολογισμός για το Δήμο Ηρακλείου. Θα είμαστε στην επόμενη κάλπη. Έργα εκατομμυρίων, πολιτικές αντιπαραθέσεις και αυτοκριτική στις συνεδρίες συλλογοδοσίας. Οι μεγάλες παρεμβάσεις που έρχονται με στόχο να αλλάξουν την όψη της παραλιακής εντός και ενετικών τυχών. Στο επίκεντρο τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να διεκδικεί τη συνέχεια στο τιμόνι της Λότζια. Σε ένα ρεπορτάζ της Κατερίνας Μπατινάκη. Τώρα προσέξτε, εγώ θα σταματήσω σε αυτό εκείνο το κομμάτι που λέει σε τίτλο και το δίνει από την πρώτη σελίδα: οι μεγάλες παρεμβάσεις που έρχονται με στόχο να αλλάξουν την όψη της παραλιακής εντός και των ενετικών τυχών, στο επίκεντρο τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Κοιτάξτε όμως να δείτε, γίνανε, δεν είπε κανένας ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, πράγματα γίνονται, τα πράγματα όμως αυτά δεν φαίνονται έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν γίνανε όλα σήμερα, βρήκαμε πολλά τα οποία ήταν άσχημα, γιατί εμείς τα επιτρέψαμε από τα προηγούμενα χρόνια. Και ενώ εμείς τα επιτρέψαμε, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι επιλέγουμε, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι πιστεύουμε, εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουμε και πάει λέγοντας έτσι. Αλλά προσέξτε, εγώ θα πω ένα πράγμα, θα το πω σε λίγο και στο Δήμαρχο, θα το πω, θα το θυμάστε, ότι εγώ δεν μένω στο κέντρο του Ηρακλείου. Μένω σε μια συνοικία, σε μια άλλη γειτονιά. Και εμένα οι παρεμβάσεις στη δική μου τη γειτονιά, όπως ο καθένας μας για τη δική του τη γειτονιά, αυτό θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ, είναι από τις ελάχιστες. Είτε σε ως καθόλου παρεμβάσεις. Εκεί χρειάζεται μέρημνα. Και αν λέει η Δημοτική Αρχή ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα πολλά να κάνουμε, είναι ώρα να κοιτάξετε λίγο τις γειτονιές και τις συνοικίες. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη και τα θέματα τα οποία φιλοξενεί. Η Ελλάδα απαντά στις αιχμές και υπερασπίζεται τις ενεργείες της. Υπόθεση 29χρονου Νικήτα. Εμείς λέει πηγαίναμε. Ο εισαγγελέας όμως τον άφηνε ελεύθερο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δημήτρης Μουντράκης, από τις λίστες αναμονή στη λυτρωτική μεταμόσχευση και στη νέα ευκαιρία για ζωή. Καρκίνος του πνεύμονα, η πρώτη αιτία θανάτου από όλες τις κακοήθειες και στα δύο φύλλα.
Δημογραφικό καμπανάκι, 1,9 εκατομμύρια λιγότεροι εργαζόμενοι, σοβαρό πλήγμα για την ελληνική οικονομία. Παντάνασα, 28χρονη, βρέθηκε αιμόφυρτη σε Χαντάκι. Μαλάδες, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αποθήκη. ΕΛΜΕΠΑ στο χάρτη της παγκόσμιας ελίτ μετά από επιτυχή αξιολόγηση. Και επίσης, για τις αθλητικές σελίδες, Final Four. Το κύπελο έψι πήγε Χερσόνησο, 2-1 το Ρούβα, στον τελικό γιορτή στις Αρχάνες. Είναι τα θέματα που προαναγγέλλονται για τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Πάω και στον Αθηναϊκό Τύπο, έτσι για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θειοδώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή, που έγινε φύλο και φτερό, με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν, χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλουτές βόμβες. Απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027. Επειδή έτσι παίζουμε τώρα με τα ποσά, με τις συντάξεις, αλλά με τον πληθωρισμό στο 5,6 που δεν σου φτάνει αυτή η συνταξούλα που δίνανε ούτε για να πεις κιχ, ή να βάλεις το πρώτο πόδι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας εισφορών, μεγαλύτερα κίνητρα σε όσους εργάζονται μετά την έξοδο, για 600.000 υποχρέους βίνει η προσωπική διαφορά. Αυτά από την απογευματινή. Εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένοι και σε ανεβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυπτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους συσσολογισμούς τραπεζών και σέρβισερς. Ελεύθερος Τύπος. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Μανιφέστο αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Από την κόντρα προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη, σε δε συμμάχη στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση, από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία. Η Political επιλέγει στην πρώτη της σελίδα τον τίτλο «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, αυτή είναι η Dream Team του Τσίπρα». Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή δια νόμου πρώτων πυλών, η μητέρα όλων των προκλήσεων. Τέλος από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, δεξαμηνή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ναυτεμπορική χαρτογράφησε όλες τις πηγές χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύσεις δάνεια και φοροαπαλλαγές. Αυτά είναι τα θέματα τουλάχιστον για σήμερα, Δευτέρα, 11 του Μάη, από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έτσι, σε μια γενική καταγραφή της σημερινής επικαιρότητας, για να ξέρετε το τι, το πώς και το γιατί. Αυτή η εβδομάδα φέρνει επίσης μια 24ωρη απεργία στο δημόσιο τομέα. Την Τετάρτη συγκεκριμένα, Τετάρτη που ο μήνας έχει 13 ως έχει ανακοινωθεί, με βασικά αιτήματα την επαναφορά των εργατικών κατακτήσεων, τις μισθολογικές αυξήσεις και την ενίσχυση των δικαιωμάτων. Στο Αττικό, όπως ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων, και σε καραντίνα 45 ημερών,
Έχει ήδη μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊό. Μεταφέρθηκε με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας από το Αϊτχόφεν της Ολλανδίας, όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Την ίδια ώρα, αυτό το οποίο τουλάχιστον αναφέρεται στα ειδησιογραφικά πρακτορία είναι ότι έχουμε νέα κρούσματα ανά τον κόσμο μετά την αποβίβαση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο. Ένας Αμερικανός βρέθηκε θετικός στο ιό και ένας Γάλλος ταξιδιώτης εμφάνισε συμπτώματα του παθογόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης τους με ξεχωριστά αεροσκάφη. Βλέπω επίσης αυτή την ώρα να υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, διότι αναφέρει σε ανάρτησή του για τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου απείρεπτος ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό, που έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας με ειδική πτήση από την Ολλανδία. Ο Έλληνας επιβάτης για προληπτικούς και μόνο λόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας. Είναι αυτά που αναφέρει στην ανάρτησή του στο ΕΞΕ ο κύριος Γεωργιάδης, για να ξέρετε. Δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ το πλήρωμα του αεροσκάφους, το συνοδευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ για την προσφορά τους να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή. Είναι αυτά τα οποία αναφέρει σήμερα πουρνό με την Αυγούλα ο κύριος Γεωργιάδης στον δικό του τον λογαριασμό, για να το ξέρετε. Λοιπόν, μια χαρά μέχρι στιγμής, στα 24 λεπτά μετά τις 8. Άντε, πάμε, Παντελή.

0: 1984.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
5: Μάκβελ μακαρόνια.
1: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβατον άξου, μόνο 6,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Στα 33 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Δευτέρα, 11 του Μάη. Θα μείνω στο Δήμο Ηρακλείου. Θα μείνω πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερε τις προηγούμενες ώρες και μέρες ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κάνοντας τον απολογισμό της διετίας που πέρασε. Αλλά θα μείνω πολύ περισσότερο σε αυτό το σχεδιασμό, ο οποίος έρχεται από τη Δημοτική Αρχή. Θα μείνω στην ανάρτηση του Δημάρχου Ηρακλείου, γιατί με ακούει και ο Δήμαρχος, και σε αυτά τα οποία μεταξύ άλλων γράφει. Γιατί νομίζω ότι αυτό που έγινε, έγινε. Αλλά η βάση είναι αυτό που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρακάτω. Θέσαμε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίσουμε την επόμενη μέρα, τόσο στα μεγάλα έργα όσο και στα θέματα της καθημερινότητας. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, η οποία μας απασχολεί όλους, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά στο πράσινο και τον οδοφωτισμό, όπου η ενίσχυση των υπηρεσιών μας με προσωπικό και εξωτερικό συνεργάτη ξεκίνησε ήδη να αποδίδει. Ανάλογα αποτελέσματα θα δείτε σύντομα στις αποκαταστάσεις των ταλαιπωρημένων από πολλές εργασίες δρόμων, αλλά και στο μείζον ζήτημα της καθαριότητας. Σε λίγες εβδομάδες από σήμερα θα εφαρμόζεται το μεικτό σύστημα που δρομολογήσαμε με τολμηρή αίσθηση ευθύνης, αλλάζοντας την εικόνα και την αίσθηση της πόλης. Δεν θα σας πω περισσότερα, ο αναλυτικός υπολογισμός είναι στη διάθεσή σας, θα βρείτε το σχετικό σύνδεσμο στα σχόλια. Σας προτρέπω όμως να παρακολουθήσετε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα από το YouTube. Θα βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα και σας τα αναφέρω όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και όχι απλά να κάνουμε κριτική. Οι δύο πρώτες χρονιές ήταν το πρώτο μέρος μιας πορείας που συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Γνωρίζουμε καλά ότι οι ανάγκες της πόλης είναι μεγάλες και επιτακτικές, οι απαιτήσεις των ανθρώπων του Ηρακλείου είναι δεδομένες και οι προσδοκίες δικαίωση είναι υψηλές. Με την εμπειρία που αποκτήσαμε, με ακόμα πιο ισχυρές βάσεις και ξεκάθαρο σχέδιο, προχωράμε στην επόμενη φάση, αυτή της επιτάχυνσης, της διεύρυνσης και της ουσιαστικής μεταμόρφωσης του Ηρακλείου. Τελεία, stop. Τώρα από μένα. Κύριε Καλοκαιρινέ, καλημέρα σας από το Ράδιο 984 και καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Δουλυγράκη.
8: Θέλω να σας ακούσω με βάση αυτά τα οποία ανέφερα, διαβάζοντας την χθεσινή σας την ανάρτηση, τι ακολουθεί από εδώ και κάτω, με αρκετά παράπονα από όλους μας, για το Ηράκλειο το οποίο αγαπάμε, το Ηράκλειο το οποίο μας ταλαιπωρεί. Και μάλιστα πριν από λίγο είπα, θα σας το πω από την αρχή για να είμαι τίμια απέναντί σας, ότι εγώ θα το πω σε λίγο και στο Δήμαρχο, δεν είπα ότι θα έχουμε την συνέντευξη.

0: το πω του Δημάρχου ότι ωραία άλλα αυτά που γίνονται, αλλά πρέπει να δει και πιο προσεκτικά τις γειτονιές μας. Αυτές οι γειτονιές οι οποίες υποφέρουν πάρα πολύ και βρίσκονται στα κακά τους στα χάλια. Σας ακούω.
1: Ναι. Παρουσιάστηκε πράγματι ο απολογισμός και είναι αναλυτικός και περιεκτικός ο απολογισμός αυτός. Περιέχει δηλαδή τα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία δομημένα με βάση την αντίληψη που εφαρμόζουμε στην διοίκηση και τη διαχείριση του Δήμου. Και από αυτήν την παρουσίαση βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα αυτά νομίζω είναι ότι αυτά τα δύο πρώτα χρόνια καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια, διότι επιχειρούμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Χρειάστηκε να ανατάξουμε τον Δήμο οικονομικά, ένα Δήμο τον οποίο παραλάβαμε σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας, και αυτό ήταν το πρώτο μας μέλημα, δηλαδή να ανατάξουμε τα οικονομικά του Δήμου. Επιχειρήσαμε και θεωρώ ότι έχουμε πραγματοποιήσει μία σειρά από μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα αποδώσουν. Να αναφέρω παρενθετικά ότι πετύχαμε να διαγράψουμε ένα χρέος σχεδόν 23 εκατομμυρίων και ήταν από τα πολλά ζητήματα τα οποία βρίσκονταν σε εκκρεμότητα και περιμέναμε να σκάσουν σαν βόμβες, όπως έσκαζε σαν βόμβα βέβαια η αποχώρηση των εργαζομένων που ήταν σε καθεστώς παράτασης εργασίας, και ζούσαμε έτσι μέρα με τη μέρα ελπίζοντας ότι αυτό δεν θα συμβεί αύριο, ότι δεν θα συμβεί μεθαύριο. Όμως βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα την οποία την κοιτάξαμε στα μάτια, την αντιμετωπίσαμε, και τώρα το ζήτημα είναι διπλό. Αφενός να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινότητα, τα οποία θα τα νιώσει ο πολίτης, και αυτό έχει να κάνει με την άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής, και από την άλλη μεριά να συνεχίσουμε ένα έργο το οποίο θέτει βάσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για έργα τα οποία πράγματι θα αλλάξουν το Ηράκλειο, όπως για παράδειγμα είναι το παραλιακό μέτωπο, όπως είναι μια σειρά άλλων έργων, όπως είναι η πραγματοποίηση των διεκδικήσεών μας για το βόρειο οδικό άξονα, όπως είναι το θέμα του αεροδρομίου. Αλλά αυτά είναι μελλοντικά και καταλαβαίνω ότι ο πολίτης δεν αισθάνεται τώρα τι θέλει ο πολίτης. Ο πολίτης όμως βλέπει ότι το πράσινο αρχίζει να στρώνει, ότι ο οδοφωτισμός βελτιώνεται ικανοποιητικά. Εγώ λέω όχι ακόμα. Αλλά
0: καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έτσι
1: αλλά
0: είναι.
1: Αλλά θα το δει. Και βέβαια το μεγάλο και πρώτο, το οποίο το αναφέρω τώρα, είναι το ζήτημα της καθαριότητας. Έρχεται ο Ιούνιος, θα δούμε τον Ιούνιο μια διαφορετική κατάσταση πραγμάτων, και από τον Ιούνιο και εφεξής για όλο το υπόλοιπο διάστημα. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα τα οποία θα αναπτυχθούν, και καλώς είπατε για τις γειτονιές. Και θέλω να πω εδώ, να το δώσω πάλι με ένα παράδειγμα για να μην μιλάμε γενικά και αφηρημένα, ότι με το σχήμα το οποίο επιλέξαμε και το τολμήσαμε και το πραγματοποιήσαμε με πάρα πολλή δουλειά και απέναντι σε πάρα πολλές αντιστάσεις, αυτό το μεικτό σύστημα, η αναδιάταξη των δυνάμεών μας στην καθαριότητα είναι τέτοια που θα υπάρξει άμεσο αποτέλεσμα στις γειτονιές, οι οποίες γειτονιές βεβαίως χρειάζονται και πάρα πολλά άλλα. Χρειάζονται δρόμους, χρειάζονται πεζοδρόμια, χρειάζονται πράγματα τα οποία και από την πλευρά του κόστους υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα σας έλεγα, και βεβαίως ειδικά του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την κατάλληλη στοχοθεσία και την κατάλληλη ταχύτητα στην ενέργειά μας, έτσι ώστε ό,τι μπορούμε να κάνουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό και όσο το δυνατόν πιο άμεσα αποδοτικό.
0: Τώρα κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ταχύτητα, είτε εντός του Δήμου από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, είτε εκτός του Δήμου από όλους εμάς, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις γειτονιές και σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, η στοχοπροσύλωση τις περισσότερες φορές, ή τουλάχιστον από την αρχή φάνηκε, και οι περισσότεροι το λέγαμε, μέσα σε αυτούς και εγώ κύριε Δήμαρχε, ότι αυτό το οποίο κοιτάζετε είναι πολύ περισσότερο αυτό που λέγεται ιστός της πόλης, μοναχικό ίστος της πόλης, κέντρο, και αφήνουμε πίσω τις γειτονιές. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο εσείς καλείστε ή κληθήκατε να διαχειριστείτε από την αρχή δεν έγινε από εσάς τους ίδιους. Είναι, να πω τη λέξη παθογένειες που δεν μου αρέσει, αλλά είναι μια τακτική η οποία έμεινε εδώ στο Ηράκλειο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι παραπροηγούμενοι, ούτε εκείνοι οι οποίοι είχαν να προηγηθεί, δεν έκαναν το καλύτερο για το Ηράκλειο. Προσέξτε όμως, έρχεστε εδώ εσείς από τη δική σας την πλευρά ως ένας νέος δήμαρχος και έχοντας την εικόνα του Ηρακλείου να λέτε ότι ξέρετε και να δεσμεύεστε για συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό και η λέξη ταχύτητα σας ακολουθεί σε σχέση με τις παρεμβάσεις. Εσείς τα υποσχεθήκατε όλα αυτά ότι θα αλλάξουν και όχι εμείς.
1: Είναι όπως το λέτε, αλλά αυτό το οποίο δεν θα μπορούσα να υποσχεθώ είναι ότι θα αλλάξουν μέσα σε 2 χρόνια. Ότι η αλλαγή αυτή θα είναι αισθητή μέσα στην πενταετία, όμως είναι υποχρέωση. Και ότι μέσα στην πενταετία θα υπάρχει αυτή η δυναμική για ένα ακόμα καλύτερο Ηράκλειο στην συνέχεια, αυτό είναι υποχρέωση. Πλησιάζουμε τώρα στο μέσο της θητείας, έχουμε περισσότερη από μισή, από 2,5 χρόνια μπροστά μας, για να κάνουμε την δουλειά και να αποδώσει μάλλον η δουλειά, της οποίας έχουμε θέσει τις βάσεις και έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις στο προηγούμενο διάστημα. Και αυτό είναι ακριβώς το οποίο θα τεθεί και στην κρίση προφανώς των δημοτών.
0: Κύριε Καλοκαιρινέ, με βάση αυτά τα οποία αναφέρετε, εσείς ο ίδιος, παραδέχεστε εσείς ο ίδιος τα μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν. Εγώ θα σας θέσω τα 2 από τα 3. Δεν θα βάλω περισσότερα θέματα, γιατί είναι η καθημερινότητα η οποία είναι δύσκολη. Είναι το οδόστρωμα το οποίο δεν κυκλοφορείται ούτε από πεζό ούτε από αυτοκίνητο. Στις περισσότερες περιοχές του Ηρακλείου, θυμάμαι αυτά που έλεγε ο προηγούμενος αντιδήμαρχός σας, ο κύριος Σαμάκης, ότι ξέρετε το 80% των δρόμων του Ηρακλείου αυτή την ώρα χρειάζεται άμεσα παρεμβάσεις. Είναι τα πεζοδρόμια που δεν έχουμε, είναι αυτά τα φιλόξενα που έχουμε μπροστά μας και είναι αυτές οι επικινδυνότητες που υπάρχουν μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, μαζί με τους χώρους στάθμευσης που εδώ αντιμετωπίζονται πολύ μεγάλα προβλήματα. Για πείτε μου αυτά εδώ με βάση το σχεδιασμό σας και πείτε μας στην δική μας την καθημερινότητα πώς αυτά αντιμετωπίζονται.
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το εξής, ότι όλους τους δρόμους του Ηρακλείου μέσα σε 5 χρόνια είναι αδύνατο να τους φτιάξουμε και δεν έχουμε και τους πόρους για να το κάνουμε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχουν οι σωστές προτεραιότητες, έτσι ώστε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε και να αποδίδει. Και αυτό είναι το σχέδιο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την επισκευή των δρόμων. Να σας πω ότι και εδώ θα γίνω λίγο πιο αναλυτικός αν μου δίδεται η δυνατότητα.
0: Σαφέστατα σας δίδεται.
1: Έχουμε αφενός την οδοστρωσία δρόμων ολόκληρων. Για παράδειγμα τώρα θα στρώσουμε τη Δημοκρατία, θα στρώσουμε την Ποφόρ, θα στρώσουμε άλλους δρόμους. Έχουμε την επισκευή τμήματων δρόμων που έχουν μεγάλες φθορές και αυτά είναι μικρότερα τμήματα τα οποία επίσης πρέπει να επισκευαστούν. Είναι διαφορετική δουλειά αυτή και υπάρχει και το κλείσιμο της Λακούβας. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο που θα αποδίδουν όσο το δυνατόν. Δεν θα φτιάξουμε όλους τους δρόμους μέσα σε 5 χρόνια. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους και όσο το δυνατόν αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και επειδή είπατε και για τα οδοστρώματα που δεν κυκλοφορούνται από πεζούς και οχήματα, να σας πω ότι εδώ έχουμε βάλει μια σαφέστατη προτεραιότητα. Τα οδοστρώματα δεν πρέπει να κυκλοφορούνται από πεζούς. Και αυτό είναι μια παθογένεια που είπατε και αυτή τη λέξη προηγουμένως του Ηρακλείου, ότι οι άνθρωποι κατεβαίνουν στο δρόμο για να περπατήσουν. Και αυτό θα αλλάξει και αυτό αλλάζει. Έχουμε ένα πρόγραμμα, παρουσίασα αναλυτικά και τα ένα μέρος αποτελεσμάτων που όμως προφανώς πρέπει να έχει μια πολύ μεγάλη συνέχεια στα επόμενα 2,5-3 χρόνια, έτσι ώστε να μπορούμε να περπατάμε στην πόλη και να καταλάβουμε και όλοι ότι οι αποστάσεις μέσα στο Ηράκλειο είναι τέτοιες που μας επιτρέπουν και είναι καλό και για μας και για τον καθένα να περπατάει. Δυστυχώς πρόκειται για προτεραιότητες οι οποίες δεν είχαν τεθεί. Και όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε με ένα πολύ πρακτικό πνεύμα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να εμπλεκόμαστε
0: σε
1: πολύ πανοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων κλπ. Άρα λοιπόν προσπαθούμε και γινόμαστε όσο το δυνατόν πιο πρακτικοί στο ζήτημα αυτό.
0: Που σημαίνει ότι είμαστε πολύ πιο πρακτικοί και το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Πώς? Γιατί εγώ για να φύγω από το δικό μου το σπίτι και να κατέβω, για αυτό που είπατε στην αρχή ότι το οδόστρωμα δεν είναι για τους πεζούς, για να κατέβω, κύριε Καλοκαιρινέ, κάτω στο κέντρο του Ηρακλείου με τα πόδια, είναι περπατήσω στη γειτονιά μου, είτε δεν έχω τα πεζοδρόμια, είτε αν έχω τα πεζοδρόμια είναι κατηλημένα, είτε από διάφορες ράμπες, είτε από την πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, είτε από μηχανάκια, είτε από κολόνες, είτε από φρεάτια, είτε από στήλους φωτισμού, αλλά κακώς τοποθετημένα, γιατί όλα αυτά χρήσιμα σαφέστατα μας είναι, αλλά κακώς τοποθετημένα, είτε από κάδους σκουπιδιών με σκουπίδια ατελείωτα, είτε χωρίς πεζοδρόμια, είτε από σκαλοπάτια για να μπουν οι άνθρωποι λόγω των υψομετρικών διαφορών των σπιτιών τους, μεταλλικές σκάλες, οπότε στη μέση του δρόμου θα πηγαίνω.
1: Ναι, βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα και πόσο φαίνεται δυσεπίλητο. Όμως ακριβώς ένα-ένα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτό δεν γίνεται από την μία μέρα στην άλλη. Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι ένα είδος πιλότου. Στην οδό Πιδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη δημιουργήσαμε ένα κοινόχρηστο χώρο. Αξιοποιήσαμε το πρόγραμμα των υπερυψωμένων διαβάσεων για να φτιάξουμε ένα πλέγμα πεζοδρομίων γύρω-γύρω. Αυτό είναι απέναντι από την Τάφρο, από την εξωτερική μεριά του Μαρτινέγκο, έτσι, για όσους δεν ξέρουν ποια είναι η Πιδάρου, η Γεωργίου Γεωργιάδη είναι ο περιφερικός εκτός της Τάφρου. Από εκεί τραβάμε μία γραμμή στην Πατριάρχου Γρηγορίου και φτάνουμε στην Παναγίτσα του Μασταμπά. Αυτό θα γίνει τώρα. Θα γίνει το έργο αυτό τώρα. Με τη διαδρομή, πεζή διαδρομή, πεζοδρόμιο. Και αυτό τι σημαίνει? Σε συνδυασμό με την με την ανακατασκευή της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου και άλλων δρόμων, και η Ταξιάρχου Μαρκοπούλου είχε φτιαχτεί αλλά χρειάστηκε να ξαναφτιαχτεί. Γιατί δεν είχε γίνει σωστά? Έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Όλα αυτά σε συνδυασμό θα μας επιτρέπουν να ξεκινάμε από την Παναγίτσα του Μασταμπά και να πηγαίνουμε στο κέντρο, να πηγαίνουμε στα λιοντάρια με τα πόδια. Αυτό μας λύνει το πρόβλημα, ειδικά στην Παναγίτσα του Μασταμπά. Μας λύνει ένα μέρος του προβλήματος. Όλη όμως αυτή η δουλειά από τις γειτονιές προς το κέντρο και τις γειτονιές μεταξύ τους, αρχίζουμε να τις συνδέουμε. Τώρα αναφερθήκατε και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Είπατε τους στήλους του φωτισμού. Εγώ θα σας πω ότι οι στήλοι φωτισμού, οι οποίοι είναι δεκαετίες εκεί και οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλες φθορές και στα δίκτυά τους, θα πρέπει να αντικατασταθούν. Τα έχουμε αφήσει αυτά για δεκαετίες, όπως και τα φανάρια. Τα φανάρια μας.
0: Βλέπε λιμάνι, εκεί θέλετε να πάτε.
1: Πόσων χρόνων είναι αυτά τα φανάρια? 30-40 ετών εκεί και έχουν μείνει και σάπισαν και πρέπει να αντικατασταθούν. Και αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα. Και αυτά δεν αντιμετωπίζονται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται όμως να μην βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Να τα βλέπουμε κατάματα, να τα αντιμετωπίζουμε όσο γίνεται ταχύτερα και όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, όλα αυτά χρειάζονται και χρήματα.
1: Και βέβαια για αυτό που είπατε για την καθαριότητα, έχω ήδη απαντήσει ότι πράγματι είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην καθαριότητα, διότι έσκασε αυτό το οποίο θα έσκαγε κάποια στιγμή. Δηλαδή είχαμε ο Δήμος Ηρακλείου είχε επαναπαυθεί με μια υπηρεσία η οποία λειτουργούσε με ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν δίμηνες παρατάσεις, τρίμηνες παρατάσεις για την εργασία τους. Ακόμα λίγο, μείνετε εδώ, τσούκου τσούκου να πάμε λίγο παρακάτω και η πόλη να μην είναι πολύ βρώμικη. Είπαμε ότι αυτό τελείωσε. Θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα διαφορετικά. Θέλουμε μια πραγματικά καθαρή πόλη. Πάμε με μια τολμηρή λύση και ταυτόχρονα ενισχύουμε την υπηρεσία καθαριότητας.
0: Κύριε Δημαρχέ, ξέρετε, για όλα αυτά τα οποία αναφέρετε χρειάζονται χρήματα. Αλλά την ίδια ώρα λέει ο απλός δημότης, ναι, αλλά εγώ πληρώνω το τέλη μου. Ναι, αλλά εγώ πληρώνω τα δημοτικά μου τέλη. Ναι, αλλά εγώ είμαι εντάξει ως φορολογούμενος πολίτης. Πού είναι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία εγώ αυτή την ώρα καταθέτω από τον δικό μου οβολό για την τοπική αυτοδιοίκηση? Τι κάνει η Δημοτική Αρχή, τι κάνει το κεντρικό κράτος, ποια είναι η δική τους σχέση και η δική τους συνεργασία, πότε χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι και πώς διεκδικούν όλα αυτά τα οποία δικαιούμαι, αφού εγώ είμαι εντάξει απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα που μου ζητάνε?
1: Ναι, αυτό το ερώτημα είναι εύλογο, αλλά να το βάλουμε και στην πραγματική του διάσταση. Τα δημοτικά τέλη στο Ηράκλειο, τα οποία τα πήγαμε, και αναφέρω το βασικό μέγεθος που είναι το ενδεικτικό, στο 1,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για να έχουμε τις υπηρεσίες τις οποίες θα δούμε να αναπτύσσονται από τον ερχόμενο μήνα. Δείτε τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις. Ο Βόλος πάνω από 2 ευρώ. Δείτε τα Γιάννενα, δείτε τα Χανιά, δείτε το Ρέθυμνο. Θα παραμείνουμε κάτω από τις μεγάλες πόλεις με τις οποίες συγκρινόμαστε για υπηρεσίες οι οποίες θα είναι εξίσου καλές. Και βεβαίως εδώ τίθεται το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θέλουμε να πληρώνουμε 1 ευρώ το τετραγωνικό και να έχουμε μια βρώμικη πόλη ή 1,5, δηλαδή να δίνουμε 3 ευρώ το μήνα παραπάνω και να έχουμε μια πραγματικά καθαρή πόλη? Αυτά είναι επιλογές οι οποίες θα κριθούν. Όμως το κόστος των δημοτικών τελών το έχουμε συγκρατήσει σε επίπεδα τα οποία θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικά από την άποψη της σύγκρισης με τους υπόλοιπους δήμους της χώρας.
0: Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία σας με αυτό που λέμε οι περισσότεροι αθηνοκεντρικό κράτος? Είστε ικανοποιημένος με αυτά τα οποία αποδίδει το κράτος στους δήμους?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει νομίζω να κάνουμε μια διάκριση. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα. Η αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα οι δήμοι είναι ο φτωχός συγγενής. Τραβάνε το κάρο, έχουν τεράστιες ευθύνες και καλώς τις έχουν αυτές τις ευθύνες. Βρίσκονται κοντά στον πολίτη, ακούνε τον πολίτη, πρέπει να ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα του πολίτη και έχουν πολύ λίγα μέσα και από την άποψη της στελέχωσης και από την άποψη των πόρων. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα σε αυτό που ονομάζουμε γενική κυβέρνηση. Αυτό παραμένει το πρόβλημα αυτό. Από εκεί και πέρα, σε επιμέρους διεκδικήσεις μας, θεωρώ ότι έχουμε πετύχει πολλά πράγματα, διότι η διεκδίκησή μας είναι αυτή που πρέπει. Είμαστε απαιτητικοί, εγέρος διεκδικούμε. Ανέφερα προηγουμένως την εξάλληψη του τεράστιου χρέους του πολιτιστικού κέντρου. Μπορώ να σας πω επίσης ότι πήγαμε και πήραμε 1,5 εκατομμύριο για τη σχολική στέγη, που φτάνει? Όχι βέβαια, δεν φτάνει, αλλά 1,5 εκατομμύριο θα μας επιτρέψει να επισκευάσουμε ένα διψήφιο αριθμό σχολείων. Οπότε και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο κανείς θα το παραμερίσει. Και μία σειρά άλλων πραγμάτων, όπως για παράδειγμα είναι η συνεννόηση που θεωρώ ότι έχουμε επιτύχει για τον ΒΟΑΚ, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και εάν αυτό το έργο, όπως το έχουμε συλλάβει και προτείνει, πραγματοποιηθεί, θα είναι και το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ στο Ηράκλειο. Θα γίνει αύριο? Όχι, δεν θα γίνει αύριο. Θα αποδώσει την επόμενη μέρα? Προφανώς δεν θα αποδώσει την επόμενη μέρα. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το Ηράκλειο του 2026, μας ενδιαφέρει και το Ηράκλειο του 2030 και πλέον. Και προσπαθούμε σε όλα αυτά τα μέτωπα να κάνουμε το καλύτερο, επενδύοντας όλες μας τις δυνάμεις σε αυτό.
0: Αυτό σημαίνει απλά και πρακτικά ότι, όπως έβλεπα και σήμερα στο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, και με βάση αυτά τα οποία δηλώνετε, ότι μη έχετε πει εσείς ότι θα διεκδικήσετε εκ νέου την ψήφο του κάθε Ηρακλειώτη, ναι, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο είπα είναι ότι εμείς δουλεύουμε, έχουμε σηκώσει τα μανίκια, έχουμε βάλει το κεφάλι κάτω, και επιδιώκουμε ένα έργο να αποδώσει, να υπάρχει αποτέλεσμα και να υπάρχει και μια προοπτική ανάπτυξης. Αυτήν την προοπτική θεωρώ ότι μπορούμε να την υπηρετήσουμε και εν πάση περιπτώσει αυτό τίθεται στην κρίση των δημοτών. Οι δημότες είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίσουν εάν είμαστε άξιοι να στη βάση ενός έργου το οποίο θα αποτιμήσουν αυτό το έργο να συνεχιστεί, να μεγαλώσει, να διευρυνθεί και ούτω καθεξής.
0: Κύριε Δήμαρχε, η καθημερινότητά μας είναι πολύ δύσκολη και αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Βγαίνετε συχνά εκεί απ' έξω και πηγαίνετε και περπατάτε και καταλαβαίνετε τι είναι αυτό το οποίο λέμε. Εγώ θα σας έλεγα για άλλη μια φορά, δώστε παραπάνω μέρημνα στις συνοικίες και στις γειτονιές. Είναι ελάχιστοι οι διαμερισματικοί, οι δικοί σας, οι οποίοι θα βγουν απ' έξω, θα κάνουν τη σωστή δουλειά, θα προωθήσουν έργα. Υπάρχουν περιοχές όπου οι διαμερισματικοί είναι σχεδόν άφαντοι και κανένας δεν γνωρίζει ή ελάχιστοι γνωρίζουν ακόμα και ποια είναι η φάτσα τους. Μόνο αν τους δουν μαζί σας να βρίσκονται σε κάποια από τα έργα τα οποία πηγαίνετε για να δείτε και να θεωρήσετε. Αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει. Υποσχεθήκατε την καθημερινότητα, τη δύσκολη να την αλλάξετε και θα πρέπει να το κάνετε. Δείτε το έτσι. Αφού το υποσχεθήκατε, πρέπει να το κάνετε. Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, αν δεν θες τύπους, δεν πας στο Χαρκιδιό. Συγγνώμη δηλαδή, έτσι.
1: Προφανώς. Και αλίμονο εάν είχα και παράπονο για την μέγιστη τιμή που θα μπορούσε να μου κάνουν οι συμπολίτες μου που ήταν αυτή της εκλογής στην θέση την οποία προσπαθώ να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις και με τους συνεργάτες, διότι το έργο, το είπα και το ξαναλέω, είναι συλλογικό. Είναι έργο της Δημοτικής Αρχής. Όλοι συμβάλλουν και μεταξύ αυτών και οι διαμερισματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι όμως δεν έχουν εκτελεστική εξουσία. Και πράγματι ο ρόλος τους από αυτή την άποψη είναι, θα έλεγα, και λίγο άχαρος. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μας να συζητούμε μαζί τους, να τους ακούμε, οι προτεραιότητες να τίθενται από κοινού και να προχωράει το έργο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα πάνω σε αυτά. Έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε αναφορικά με το νερό και πώς θα διαχειριστεί και θα πάει παρακάτω το πράγμα και τι θα κάνετε επιτέλους με το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση για τα δύο αυτά θέματα τα οποία είναι βασικά.
1: Είναι δύο πολύ μεγάλα θέματα τα οποία αν τα ανοίξουμε τώρα θα χρειαστούμε αρκετή ώρα.
0: Θα μου τα ανοίξετε για λίγο, θα μου δώσετε όμως απάντηση.
1: Θα σας πω για το νερό. Θεωρώ ότι στο ζήτημα αυτό που είναι το ζήτημα της υδροδότησης κυρίως το βάλαμε στη σωστή βάση και άκουσα και από τον Πρωθυπουργό να υιοθετεί την άποψή μας ότι είναι ώρα για αποφάσεις, πρέπει να εκμεταλλευτούμε το υδατικό πεδίο του Αλμυρού και να τροφοδοτηθεί το Ηράκλειο με έναν απρόσκοπτο τρόπο.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει όμως σχέδιο παρά το γεγονός ότι έχουμε τη λύση. Μισό λεπτό. Παρά το ότι έχουμε και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρά το ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε, ξανασυζητάμε, μέχρι στιγμή συγκεκριμένες προτάσεις δεν έχουμε ακούσει.
1: Ναι, τις συγκεκριμένες προτάσεις περιμένουμε να τις ακούσουμε πάρα πολύ άμεσα και θα απαιτήσουμε να διατυπωθούν άμεσα. Αλλά το ζήτημα, ξέρετε, δεν είναι οι προτάσεις. Το ζήτημα είναι οι αποφάσεις και τα έργα. Προτάσεις έχουμε ξεχυλήσει από προτάσεις και κινδυνεύσαμε να στερέψουμε από νερό. Και αυτό το έθεσα με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Συνεπώς, το ζήτημα είναι απόφαση και έργα. Και αυτά τα έργα αφορούν και τους δύο μεγάλους αγωγούς που τροφοδοτούν το Ηράκλειο, από το πεδίο των Μαλίων δηλαδή και από το πεδίο της Τηλίσου και της Κέρης, όπως επίσης και η ολοκλήρωση της αντικατάστασης των δικτύων μέσα στην πόλη. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα αυτά. Έχουμε ένα σχέδιο με την ΔΕΙΑΗ και βεβαίως η συνολική του πραγματοποίηση υπερβαίνει κατά πολύ και τις δυνατότητες και την αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου. Όμως το πράγμα αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Τώρα, μου είπατε και για το κυκλοφοριακό, να σας πω πολύ γρήγορα και για το κυκλοφοριακό. Νέους χώρους στάθμευσης θα δημιουργήσουμε και αυτό θα το δείτε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και για το ζήτημα της στάθμισης στα τείχη έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη την οποία παραλαμβάνουμε τώρα και θα την προωθήσουμε. Τι ελπίδες έχει αυτή να εγκριθεί είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και άλλωστε θα το επιδιώξουμε. Εγώ δεν προεξοφλώ κάτι. Βεβαίως το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα προβλήματα του Ηρακλείου μέσα σε ένα ολόκληρο πλέγμα και αυτό προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με έναν συνεκτικό τρόπο.
0: Νέα μελέτη η οποία θα κατατεθεί ενδεχόμενα στο Υπουργείο Πολιτισμού ή Αρχή Διαφάνειας μετά τα όλα εσύ έχουμε ζήσει.
1: Πρώτα από το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι. Πρέπει πρώτα να περάσει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εμείς ενεργούμε στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης την οποία έχουμε, διότι και αυτό είναι κάτι που δεν είπαμε τώρα. Τα τείχη επέστρεψαν στο Ηράκλειο με παραχώρηση μετά από 17 ολόκληρα χρόνια και αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναφέρεται, διότι αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει και συμβαίνει στα τείχη και θα συμβαίνει στα τείχη είναι μια νέα διάσταση στην ζωή των ανθρώπων στο Ηράκλειο και αυτό προφανώς θα το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο. Μία του πλευρά έχει να κάνει και με το ζήτημα το οποίο συζητήσαμε και εδώ προχωράμε.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε για το τέλος και αποχαιρετώντας σας ότι δίνεται και μία συνέντευξη σήμερα αναφορικά με την έκθεση για το Φανουράκι, έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι επίσης μία από τις πλευρές της ζωής της πόλης και αυτό που θέλω να πω, ξέρετε, είναι ότι ο Δήμος προχωράει σε δράσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ υψηλές προδιαγραφές. Είμαστε ένας μεγάλος Δήμος, είμαστε ο τέταρτος Δήμος της χώρας και αυτό το οποίο κάνουμε πρέπει να είναι αντίστοιχο. Στον τομέα του πολιτισμού, στον οποίο βρισκόμαστε, παρουσιάζουμε λοιπόν την έκθεση του Θωμά Φανουράκη, η οποία θα ανοίξει αύριο το απόγευμα. Είναι μια αναδρομική έκθεση 5 δεκαετιών αυτού του πολύ σημαντικού ζωγράφου, ενός από τους ανθρώπους της τέχνης και του πνεύματος που έχει γεννήσει ο τόπος αυτός και που είναι πάρα πολύ σημαντική, με πολύ μεγάλη εμβέλεια η οποία και ακτινοβολία, η οποία εξακολουθεί να εκπέμπει στο Ηράκλειο αλλά και πολύ πέρα από το Ηράκλειο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καλοκαιρινέ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
5: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες και μονιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
6: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Στα 11 λεπτά μετά τις 9 σας στέλνουμε την καλημέρα μας στη ζεστή σε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Στενά με το Ηράκλειο σήμερα ασχολούμαστε, για το Ηράκλειο συζητάμε. Να σας δώσω ωστόσο την είδηση, αναφέρομαι στη συνέντευξη του Δημάρχου και θα συνεχίσω με το Ηράκλειο. Να σας δώσουμε την είδηση ωστόσο ότι είχαμε μια νέα καραβιά μεταναστών, εντοπίστηκαν 35 άτομα στην Ψαρή Φοράδα και έχουν μεταφερθεί ήδη στο Ηράκλειο. Είναι ούτως ή άλλως, ήταν για άλλη μια φορά το Σαββατοκυριακό, αρκετά ως φαίνεται γενναίο σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Από τη μία είναι αυτή η εικόνα, από την άλλη είναι η εικόνα που δίνει συνολικά για όλη την Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς το κουμπώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος μιλά για μειωμένες ροές κατά 70%. Μάλιστα λέει ότι κλείνουν και δομές ανηλίκων στη χώρα. Υποστήριξε στη συνέντευξή του τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό. Ξεκαθάρισε ότι λογική ότι η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορά της δεν δέχεται και δέχεται κόσμο δεν υπάρχει, υποστηρίζοντας πως η χώρα θα λειτουργήσει εντός της νομιμότητας αλλά θα φτάσει και στα όρια της προκειμένου να προστατεύσει τα σύνορα. Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Κύριε Καραμαλάκη, καλημέρα σας.
9: Κυρία Δουλιαράκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
8: Επίσης, να είστε καλά, μετά τον απολογισμό του Δημάρχου που εμείς ακούσαμε και πριν από λίγο, εσείς εκδώσατε μία δική σας ανακοίνωση ως παράταξη, και θα πάω μόνο σε, σε ένα σημείο της, θα σταματήσω. Λέτε, εσείς παρουσιάζετε ένα Δήμο που βελτιώνεται στα χαρτιά, εμείς μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση εικόνας, χρειάζεται διοίκηση με αποτέλεσμα, και αυτό είναι το στοίχημα για το Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται ωραίες εκθέσεις, χρειάζεται αποτέλεσμα, χρειάζεται αλλαγή πορείας, και αυτή την αλλαγή δεν τη βλέπουμε. Η κοινωνία δεν ζητά θαύματα, ζητά μια πόλη που να λειτουργεί, μια πόλη καθαρή, ασφαλή, οργανωμένη, ανθρώπινη, με υποδομές που αντέχουν, με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται, με διοίκηση που προλαμβάνει αντί να ακολουθεί τα προβλήματα. Τελικά τι βελτιώθηκε ουσιαστικά στην καθημερινότητα του Δημότη σήμερα, με ερωτηματικό. Σας δίνω το λόγο.
0: Πέστε μου ειλικρινά ποιος μπορεί να διαφωνήσει σε αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Είναι αυτή η πραγματικότητα, δυστυχώς. Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Άκουσα και το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης του κύριου Δημάρχου πριν από λίγο. Πράγματι, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε τον απολογισμό του δημοτικού έργου για την μέχρι τώρα θητεία της. Είναι, κατά την άποψή μου, ο απολογισμός είναι μια ουσιαστική πολιτική διαδικασία. Είναι μια στιγμή που η Δημοτική Αρχή καλείται να εξηγήσει στους δημότες και στους φορείς τι έκανε, τι άλλαξε, τι βελτίωσε και ποια προβλήματα αντιμετώπισε πραγματικά. Και εμείς από την πλευρά μας, η αντιπολίτευση, οφείλει να ασκήσει το θεσμικό της ρόλο, όχι με σκληρά άρνηση, όχι με μηδενισμό, αλλά με κριτική και επιχειρήματα και με προτάσεις, με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Πράγματι, η θέση μου είναι ότι είναι άλλο απολογισμός στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα της πόλης. Γιατί ο Δημότης, κυρία Δουργεράκη, δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή από τις παρουσιάσεις, από τις εκθέσεις, τα δελτία τύπου, τις εξαγγελίες. Την αξιολογία από την καθημερινότητά του. Αν η γειτονιά είναι καθαρή, από το αν έχει νερό στο σπίτι του, από το αν ο δρόμος που περνά καθημερινά είναι ασφαλής, από το αν ο φωτισμός λειτουργεί, από το αν μπορεί να βρει μια θέση στάθμευσης, από το αν οι υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίνονται γρήγορα, από αν τα σχολεία, οι πλατείες, τα πάρκα, οι γειτονιές έχουν βελτιωθεί πραγματικά. Και το ερώτημα που βάζουμε, δεν το βάζω δυστυχώς εγώ, μακάρι να ήμουν μόνο εγώ, είναι το σύνολο των δημοτών. Τι άλλαξε ουσιαστικά στην καθημερινότητα του πολίτη αυτά τα 2,5 χρόνια? Και για να μην μηδενίζουμε τα πάντα, προφανώς δεν αρνούμαστε ότι υπήρχαν προβλήματα. Σαφώς υπήρχαν προβλήματα. Δεν ξεκίνησαν όλα πριν 2,5 χρόνια. Όμως στα 2,5 αυτά χρόνια η συνεχής επίκληση των προβλημάτων του παρελθόντος δεν μπορεί να αποτελεί επιτέλους μόνιμη δικαιολογία. Ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρει και δεν ρωτά τι παρέλαβε μια δημοτική αρχή. Ρωτά και βλέπει τι άλλαξε. Ρωτά τι διορθώθηκε. Ρωτά τι λειτουργεί καλύτερα σήμερα από χθες. Και δυστυχώς σε πολλά κρίσιμα ζητήματα η εικόνα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες και οι επισκέπτες, είναι μεγάλος ο αριθμός των επισκεπτών, δεν είναι η εικόνα μιας πόλης που προχωρά με σχέδιο, ταχύτητα και αποτέλεσμα. Αυτό είναι το περίγραμμα της σημερινής κατάστασης. Και αν θέλετε να μπούμε σε πάρα πολλά επιμέρους θέματα, ούτε για όλα αναφέρθηκα στην ομιλία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη Παρασκευή, γιατί πραγματικά είναι πλήθος. Εγώ δεν θέλω να... είναι η λογική δική μου, δεν είμαι να μιλάμε. Θέλω να είμαστε αποτελεσματικοί.
8: Πού θα δίνετε λοιπόν προτεραιότητα? Ακούσατε και τον Δήμαρχο και τα λοιπά.
0: Πού θα δίνετε? Στο μεγάλο θέμα της καθαριότητας. Άκουσα πραγματικά και με εκπλήσει πριν από λίγο τον κύριο Δήμαρχο να λέει έσκασε σαν βόβα η αποχώρηση των εργαζομένων στην καθαριότητα. Πραγματικά αυτή είναι η οργάνωση και ο προγραμματισμός του Δήμου? Δεν ήξερε ότι κάποια στιγμή αυτοί οι συμβασιούχοι θα έρθει το τέλος και θα αποχωρήσουν? Και αυτό έγινε περίπου 1,5 χρόνο μετά την ανάληψη της θητείας. Να μην βάλω το θέμα ότι θα μπορούσε να κάνει, πέραν την ύπαρξη του νόμου, του σχετικού νόμου, που λέει ό,τι λέει και κακώς τα λέει, Θα μπορούσε όμως να υπάρξει μια παρέμβαση στο δικαστήριο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μιλάω για τον Απρίλιο του 2025. Πέστε μου, ποιο δικαστήριο θα αποφάσιζε όταν βάζει τα θέματα που θα δημιουργούνται και δημιουργήθηκαν εν τέλει το περσινό καλοκαίρι. Ποιος θα πάρει την ευθύνη να διώξει αυτούς τους ανθρώπους και θα δώσει μια παράταση? Η δική μου μεγάλη ένσταση είναι ότι δεν υπήρξε η προετοιμασία για να πάμε από το ένα στάδιο στο άλλο. Και υπήρξε αυτό το μεγάλο κενό, αυτό του ενός έτους, βλέπετε από πέρσι τον Απρίλιο και έχουμε Μάιο τώρα και ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί.
8: Με συγχωρείτε, για να το καταλάβω και να πάω λίγο παρακάτω. Θέλετε να πείτε ότι ενδεχόμενα μέσα το μυαλό σας μπορεί να λειτουργήσει και με την έννοια ή να βάλει στη σκέψη μέσα ακόμα και τη σκοπιμότητα?
0: Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός και δεν έβαλα τη λέξη σκοπιμότητα. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και να πει ό,τι θέλει. Εγώ είπα ότι μια δημοτική αρχή που έχει αναλάβει πριν 1,5 από μια πρώτη 24, ξέρει ότι το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας ένα μεγάλο μέρος είναι εργαζόμενοι οι οποίοι λήγουν οι συμβάσεις τους και έχουμε συνέχεια παρατάσεις. Κάποια στιγμή θα φύγει. Αν θέλει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία με τον που ακολουθήθηκε, γιατί δεν ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία αυτή?
8: Μάλιστα.
0: Ούτως ώστε να μην υπάρξει νεκρός χρόνος, αντιλαμβάνεστε.
8: Πρώτη σας λοιπόν προτεραιότητα θα ήταν η καθαριότητα.
0: Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι.
8: Ωραία.
0: Μεθοδευμένα μια δημοτική αρχή πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.
8: Το συνεχίζω.
0: Όχι να ακούω ότι σαν βόβο έσκασε η αποχώρηση. Πώς έσκασε? Ήταν αναμενόμενο
8: το ωραία δεν είναι ωραία, καταλαβαίνετε πώς θέλω να το πω. Στις προτεραιότητές σας, γιατί σας είπα ότι διαφωνείτε με κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του Δήμου των Δημοτικών Πραγμάτων και την πολιτική που ακολουθείτε από τη Δημοτική Αρχή, ποιες είναι οι δικές σας οι προτεραιότητες και τι εσείς με βάση και αυτά που λέτε θα κάνατε? Λοιπόν, βάλατε πρώτο το θέμα της καθαριότητας και το προσωπικό, ειδικά για την αποχώρηση του προσωπικού. Πάμε λίγο παρακάτω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για να μην
0: οργανισμός,
8: μείνουμε.
0: Ναι, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου ήταν από τις προτεραιότητες του κυρίου Δημάρχου προεκλογικά. Πέρασε 1,5 χρόνο και επισπεύτηκε η διαδικασία μετά την αποχώρηση των εργαζομένων τον Απρίλιο, τον Μάιο πέρυσι και ήρθε πολύ γρήγορα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αμέσως επόμενο μήνα και ακόμα δεν έχει γίνει. Αν πηγαίναμε λοιπόν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, θα είχαμε τη δυνατότητα για μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Εγώ κοιτάξτε, δεν είμαι αντίθετο σε τίποτα, όλα τα σας ζητάω. Πρέπει να γίνονται όμως προγραμματισμένα, έγκαιρα για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και όχι να φτάνουμε στο σημείο αυτό που φτάσαμε και βιώνουμε όλο αυτό το διάστημα με το θέμα καθαριότητας. Το βιώνουμε εμείς και οι επισκέπτες της πόλης. Είναι τραγικές οι καταστάσεις, πραγματικά.
8: Ωραία, πολύ ασφαλή οργανωμένη. Πηγαίνετε
0: παρακάτω. Ο Δήμαρχος να μας λέει ότι βρίζουμε λέει την πόλη και αυτό. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν τα λέμε εμείς. Μας τα λέει ο κόσμος, τα λένε οι επισκέπτες, τα γράφουν. Είναι μια πραγματικότητα, να την κρύψουμε?
8: Πηγαίνετε παρακάτω. Πολύ ασφαλή οργανωμένη ανθρώπινη με υποδομές που αντέχουν, υπηρεσίες που ανταποκρίνονται.
0: Πραγματικά οι υπηρεσίες, έχουμε ένα θέμα με τις υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή ποιο είναι το θέμα μας, ότι είναι υποστελεχωμένες. Πραγματικά τώρα με το νέο κανονισμό, όταν τελικά θα περάσει και θα υλοποιηθεί, θα υπάρχει δυνατότητα προσλήψης νέου προσωπικού. Από εκεί και μετά μίλησε και ο Δήμαρχος και εγώ εξήρα αυτή την προσπάθεια μετασχηματισμού της πόλης στα θέματα αυτά, αλλά από την άλλη όντως είναι πολύ ωραίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι πολύ, πολύ καλό έργο. Μας μίλησε για 165 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ότι έχουν εγγραφεί 50.000 τόσοι χρήστες και όλα αυτά. Αλλά η πραγματική δοκιμή του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι για κατά την άποψη πόσοι εγγράφηκαν στην πλατφόρμα. Είναι αν ο πολίτης από τον Προφήτη, από το Μασταμπά, από το κέντρο, από την Αλικαρνασό, μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς να έρθει στο κέντρο. Αν η υπόθεσή του λύνεται σε μέρες και όχι σε μήνες. Αν ο υπάλληλος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένα δεδομένα ή εξακολουθεί να κοιτά σε διαφορετικό σύστημα. Και εδώ δεν υπάρχουν αριθμοί στον απολογισμό. Το σύστημα εγκαταστάθηκε. Πολύ καλά εγκαταστάθηκε, αλλά η νοοτροπία εξυπηρέτησης αυτό δεν μετριέται σε εγγραφές. κατά την άποψή μας, χρειάζεται να θεσπιστούν μετρήσιμοι δείχτες εξυπηρέτησης των πολιτών. Χρόνια ανταπόκρισης, χρόνια διεκπεραίωσης, ποσοστά ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης ετοιμάτων και αξιολόγηση υπηρεσιών από τους ίδιους τους δημότες. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι η αγορά λογισμικού και τέλος, είναι η πραγματική βελτίωση της καθημερινής επαφής του πολίτη με το Δήμο.
8: Δώστε μου δύο απαντήσεις σας παρακαλώ. Υποδομές που να αντέχουν με βάση αυτά τα οποία αναφέρετε και διοίκηση που προλαμβάνει αντί να ακολουθεί τα προβλήματα για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε.
0: Εδώ μια δημοτική αρχή, αφού μιλάμε για το Δήμο μας αυτή τη στιγμή, δεν είναι για να διαπιστώνουμε τα προβλήματα, είναι να τα προλαβαίνουμε και να δίνουμε λύσεις πριν αυτά εκδηλωθούν. Λέμε τώρα για το νερό, άκουσα και μιλούσατε. Από 4 Αυγούστου 2025 έχω κάνει ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένα πράγματα. Ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις. Το έχω ξαναβάλει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ξαναέκανα 23 Μαρτίου, το συζητήσαμε πριν 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μεσολάβησαν ευτυχώς οι βροχοπτώσεις. Λύσαμε προσωρινά το θέμα. Όμως άκουσα με μεγάλη προσοχή, ρωτήσατε κι εσείς τον κύριο Δήμαρχο. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Δεν είναι το θέμα μας να λύσουμε το θέμα της υδροδότησης φέτος, επειδή ήμασταν τυχεροί και ευτυχώς που είμαστε τυχεροί και είχαμε αυτές τις βροχοπτώσεις το τελευταίο δίμηνο. Πρέπει, τι κάνουμε για του χρόνου, για τα επόμενα χρόνια? Ποιος είναι ο σχεδιασμός τους τώρα 2,5 χρόνια? Το σχέδιό τους ποιο είναι? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουμε. Αυτό ζήτησα από τον Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Πολύ καλά έκανε και ήρθε και ο Πρωθυπουργός και αυτό τι αποφασίστηκε. Δεν ξέρω τι αποφασίστηκε. Ποιο είναι το σχέδιο? Έβαλα το θέμα του Αλμυρού. Έχει σχέδιο ο Δήμος? Τι θέλει ο Δήμος? Να καταλήξουμε τι πρέπει να γίνει και να πιέσουμε όλοι μαζί όσο δεν πάει να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί επιτέλους το Ηράκλειο πρέπει να έχει αρκετές ικανές ποσότητες νερού να φύγουν τα τεπόζιτα από τις ταράτσες των σπιτιών. Αυτή ήταν η προεκλογική δέσμευση η δική μου και αν θυμάμαι καλά και του κυρίου Καλοκαιρινού. Δεν λέω γιατί δεν έγινε μέχρι σήμερα. Ρωτάω ποιος είναι ο σχεδιασμός για να γίνει τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία. Εκείνη η μεγάλη μας διαφωνία. Ότι πρέπει για όλα τα θέματα να τα βάλεις κάτω, να δεις τι ενέργειες πρέπει να γίνουν και μία-μία-μία για να υλοποιείται για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Όχι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα και μετά να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Και προφανώς δεν φταίει ο κύριος Καλοκαιρινός για τα θέματα του νερού. Δεν δημιουργήθηκαν τώρα τα 2,5 χρόνια. Εγώ το κατηγορό μου είναι ότι δεν υπάρχει αυτά τα 2,5 χρόνια, γιατί αυτά κρίνουμε σχεδιασμός για πώς θα λύσουμε το πρόβλημα μελλοντικά. Και να πιέσουμε τις κυβερνήσεις για να δώσουν τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Αυτή είναι η ουσία.
8: Κύριε Καραμαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις κουβέντες. Σας καλημερίζω.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε πραγματικά να επικοινωνήσω μαζί σας. Τα θέματα είναι πάρα πολλά, δεν είναι
8: σαφέστατα,
0: μόνο αυτά.
8: Σαφέστατα.
0: Πάρα
8: σαφέστατα.
0: Πολλά, τα έχουμε θίξει λίγο.
8: Είναι μεγάλο το πεδίο.
0: Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι και ο χρόνος ο δικός σας δεν είναι.
8: Είναι η καθημερινότητά μας και έχετε δίκιο. Είναι η καθημερινότητά μας. Είναι όλα αυτά που ζούμε μέσα στο Ηράκλειο. Σαφέστατα και είναι πολύ μεγάλα όλα αυτά τα θέματα. Αλλά νομίζω ορκεί να είμαστε καλά όλοι μας ότι μπορούμε να τα συζητάμε. Πάντως για αυτή σας την παρέμβαση σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν. Καλημέρα σας από το Ράδιο
0: 984. Και τους ακροατές σας.
8: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Μαρία Καναβάκη για την συνέχεια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω, κυρία Καναβάκη, πολλές ερωτήσεις, γιατί αυτά που γίνονται και αυτά τα οποία δεν γίνονται, αυτά τα οποία ακούσατε και οι δικές σας θέσεις, είναι το μεγάλο το ζητούμενο για αυτά τα οποία μας λείπουν από αυτό που λέγεται Ηράκλειο. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Κυρία Δουλγεράκη, την Παρασκευή που μας πέρασε είχαμε την παρουσίαση του απολογισμού της διετίας για την Δημοτική Αρχή. Εμείς ως παράταξη τοποθετηθήκαμε και εγώ προσωπικά και οφείλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι εμείς ως παράταξη δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια κανενός και θεωρούμε δεδομένο ότι κάθε Δημοτική Αρχή εργάζεται, δουλεύει, προσπαθεί. Όμως όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Και αυτή τη στιγμή, 2 χρόνια μετά, το αποτέλεσμα για την Δημοτική Αρχή Καλογερινού είναι αρνητικό και έρχεται σε ευθεία αντίφαση με τον πρόλογο του απολογισμού, στον οποίο μόνη της η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι ο απολογισμός μας έχει θετικό πρόσημο. Όπως χαρακτηριστικά είπα στην τοποθέτησή μου κατά τη συνεδρίαση του, του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Αυτό ας αφήσουμε τους συμπολίτες μας να το πούν, που πραγματικά αν αυτή τη στιγμή περπατήσουμε στην πόλη και θέσουμε το απλό ερώτημα στους Ηρακλειώτες αν είναι ικανοποιημένοι από την καθημερινότητά τους, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι θα μας απαντήσουν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, ότι δεν είναι. Γιατί? Γιατί εδώ και 2 χρόνια η καθημερινότητά μας, που ήταν στις προτεραιότητες της προεκλογικής ατζέντας της Δημοτικής Αρχής, η καθημερινότητα όλων μας έχει χειροτερέψει και μάλιστα έχει πιάσει επίπεδα πολύ χαμηλά. Καθαριότητα νομίζω ότι τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Το πράσινο είναι μια ζούγκλα, μας έχει κατακλείσει. Η οδοποιία, ενώ υπάρχει ένα συμβασιοποιημένο έργο οδοποιίας πολύ μεγάλο, οι δρόμοι μας, απορώ γιατί αυτό δεν το βλέπουμε στους δρόμους μας, με συνέπεια τα οχήματά μας να καταστρέφονται, δημότες και τουρίστες να τραυματίζονται. Ο οδοφωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Είναι εντυπωσιακό ότι πλατείες, ακόμα και οι κεντρικοί λεωφόροι, έχουμε σκοτάδι. Όλα αυτά είναι η καθημερινότητα του Ηρακλειώτη.
8: Κινείστε βέβαια σε διαφορετική γραμμή από αυτά τα οποία υπερασπίζεται η Δημοτική Αρχή και υπερασπίστηκε και πριν από λίγο ο Δήμαρχος. Δεν είπε ότι έχουν γίνει πολλά σαφέστατα, όπως με το δικό του το εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο αναφερθήκατε ανέφερε. Λέει ότι δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε 2,5 χρόνια όλα αυτά τα προβλήματα και ότι σίγουρα θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα. Αλλά εάν λάβει κάποιος υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο επιχειρεί αυτή την ώρα και τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η δημόσια διοίκηση, ότι τότε αντιλαμβάνεται και κάποιος ποια είναι τα θέματα. Αν υπάρχει απόρων, έκτακτες κρίσεις, γι' αυτό μιλάει και για ένα απολογισμό με θετικό πρόσημο σε αντίθεση με εσάς.
9: Κυρία Βουλγεράκη, καταρχήν τοποθετήθηκα λέγοντας ότι δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια κανενός.
8: Σαφέστατα, σαφέστατα.
9: Ήμουν εκείνη που εξ αρχής στον πρόλογο της τοποθέτησής μου είπα ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν έκτακτες συνθήκες, απρόβλεπτες καταστάσεις που προκύπτουν, αντικειμενικές δυσκολίες, γραφειοκρατικές. Αυτά όλα τα γνωρίζουμε. Καταρχήν, και επειδή το είπατε τώρα, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ εμάς και του κυρίου Καλογερινού. Εμείς δεν είμαστε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ενώ η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν ήταν μονοπρόσωποι, δεν ήταν η Μαρία Καναβάκη. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε μια τέτοια σύγκριση. Έτσι. Επίσης, κάθε δημοτική αρχή ζει δυσκολίες, ζει έκτακτες συνθήκες, ζει απρόβλεπτες καταστάσεις. Και αν το θέσουμε λοιπόν συγκριτικά με την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία ήταν η προηγούμενη δημοτική αρχή του Βασίλη Λαμπρινού, στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω και εγώ, αλλά και πολλοί σημερινοί αντιδήμαρχοι του κυρίου Καλογερινού. Έτσι, και αντιπολίτευση να είναι επίσης κάποιοι άλλοι σημερινοί αντιδήμαρχοι του κυρίου Καλογερινού. Γιατί και η αντιπολίτευση στην προηγούμενη θητεία, επειδή είχαμε απλή αναλογική, έπαιξε βασικό ρόλο στις εξελίξεις και στο τοπίο και σε όσα έγιναν ή όσα δεν έγιναν. Λοιπόν, η, προ...

0: οποίο προφανώς, ξαναλέω, έχει δυσκολίες, όμως δεν υπάρχει πάυση πληρωμών. Έχουμε εισπράξεις, λειτουργούν με υψηλότερα τέλη. Όλα αυτά δημιουργούν ένα άλλο οικονομικό τοπίο. Πήραν ένα δάνειο 27 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο εμείς δάνειο έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε διαφωνήσει, αλλά θέλω να πω, είχαν άλλα δεδομένα να κινούνται. Όλα αυτά που σας είπα πριν, που είναι η καθημερινότητα του Ηρακλειώτη, αυτά έχουν χειροτερεύσει. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς. Και δεν έχουν χειροτερεύσει, κυρία Δουλγεράκη, λόγω αντικειμενικών συνθήκων ή λόγω έκτακτων αναγκών. Η Δημοτική Αρχή είχε το χρόνο της να προετοιμαστεί, ήξερε τι παραλαμβάνει, ήξερε όλα τα ζητήματα, διότι είχε πλήρη ενημέρωση από τους προηγούμενους, ως ήθιστε, για όλους τους τομείς, και η κατάσταση, τουλάχιστον στην καθημερινότητα που επικρατεί, είναι ανέτια και αδικαιολόγητη. Από εκεί και πέρα, πράγματα προχωράνε, και πρέπει να πούμε ότι προχωράνε και έργα που υπάρχουν από τα προηγούμενα χρόνια και είναι λογικό, είναι η συνέχεια. Πράγματα άλλα καινούρια έχουν γίνει, έχουν διεκδικηθεί, έχουν δρομολογηθεί, και εμείς, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, τέτοια θέματα έχουμε υπερθεματίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα έχουμε ψηφίσει, τα έχουμε στηρίξει και δεν είμαστε ούτε εχθροί ούτε αντίπαλοι, αλλά είμαστε από μια διαφορετική οπτική πολιτική πλευρά και λέμε την άποψή μας. Όπου συμφωνούμε το λέμε, και όπου διαφωνούμε επιχειρηματολογούμε, το τεκμηριώνουμε και πάλι το λέμε. Από εκεί και πέρα, πραγματικά ευχόμαστε, ελπίζουμε, οτιδήποτε αυτή τη στιγμή υπάρχει στρεβλό, στραβό και όχι σε καλή κατάσταση στο Δήμο μας, ευχόμαστε να αλλάξει γρήγορα. Για τα υπόλοιπα εδώ είμαστε, και ουδέποτε έχουμε αρνηθεί τη συμβολή μας ή τη στήριξή μας σε θέματα που το Δήμο τον πάνε μπροστά και η πρόοδος της πόλης μας εξαρτάται από αυτά. Όμως υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά που πρέπει να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή, και έχει ένα χρονικό περιθώριο μπροστά της όπου θα κριθεί και θα δούμε πώς θα τα διαχειριστεί.
1: Μετά από 2,5 χρόνια και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, αυτή την ώρα ρωτώντας σας, κυρία Καναβάκη, πού πρέπει να εστιάσει αυτή την ώρα, και με καλά κάνετε και δεν σταματάτε μόνο στο θέμα της καθαριότητας, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά τα μέτωπα. Από ποιο μέτωπο θα ξεκινούσατε?
0: Καταρχήν, για να κλείσω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο απολογισμός δεν βρίσκεται σε 150 σελίδες, αλλά βρίσκεται έξω, βρίσκεται στην κοινωνία. Και τόνισα και στην ομιλία μου ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί αποκομμένα. Θα πρέπει να ακούσει την κοινωνία, γιατί δεν την ακούει. Θα πρέπει να επιζητεί την κριτική, διότι η κριτική δεν της αρέσει. Και θα πρέπει να αποκτήσει συνέστηση και ενσυναίσθηση. Δεν μπορούμε να ακούμε ότι αυτά που περιγράφουμε τα λέμε εμείς ως αντιπολίτευση και δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν και παρασυμβαίνουν, και μάλιστα πολλές φορές εμείς τα λέμε και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, τα ζητήματα της καθημερινότητας, στα οποία όχι απλά πάσχει. Στην αρχή έλεγα ότι πάσχει η Δημοτική Αρχή, πλέον λέω ότι έχει αποτύχει. Τα ζητήματα λοιπόν της καθημερινότητας πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να δουλέψει. Διότι η τύχη, η πόλη, έχει αφαιθεί στην τύχη της. Δείχνει εικόνες που δεν θέλω να περιγράψω, αλλά νομίζω ότι δεν αξίζει στους Ηρακλειώτες αυτή η κατάσταση της πόλης. Μάλιστα. Μεγάλα έργα διεκδικούνται, γίνονται και πρέπει να διεκδικηθούν ακόμα περισσότερα. Λειψιδρία, κλιματική αλλαγή, ανθεκτικότητα είναι πράγματα στα οποία πρέπει να στραφεί η Δημοτική Αρχή και να δει πώς θα τα επιλύσει. Η λειψιδρία είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς πρώτοι ως Δημοτική Παράταξη πριν 1,5 χρόνο ζητήσαμε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό. Φέτος τα πράγματα, αν δεν είχε βρέξει, θα ήμασταν αυτή τη στιγμή να συζητάμε, κυρία Δουλγεράκη, τελείως διαφορετικά και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Και το ότι έβρεξε δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυτούμε. Μεγάλα ζητήματα υπάρχουν στην πόλη, το κυκλοφοριακό.
1: Αρκετά τα θέματα, ακριβώς. Αρκετά τα θέματα.
0: Όλοι έχουμε να προσφέρουμε κάτι στο δημόσιο λόγο, και αυτό είπα και στον κύριο Δήμαρχο,

0: το λέω κάθε φορά, η πόλη μας αξίζει το καλύτερο και ο καθένας από το ρόλο που τον τίμησε ο ηρακλειώτικος λαός πρέπει να υπηρετεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κυρία Καναβάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ
1: Ηράκλειο για σένα και
0: την
1: Μαρία Καναβάκη.
0: Να μιλήσουμε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. Χρυστά. Ουλφάν ενέκεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
6: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
9: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
13: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης.
15: Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την γκρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Δύο τελικά οι καραβιές μεταναστών στην Ψαρή Φοράδα. Στη μία περίπτωση 35 αλλοδαποί, ανάμεσά τους μία γυναίκα, νυχτερινές ώρες Κυριακής 10 Μαΐου, 34 άτομα στη δεύτερη βάρκα, εκ των οποίων δύο γυναίκες. Έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε και να τα βλέπουμε. Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, παραμένω στα δημοτικά. Μετά από αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, υποθεί, απολογισμός της Δημοτικής Αρχής, ποια είναι η δική σας η θέση ως λαϊκή συσπήρωση, κύριε Δουλουφάκη?
21: Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
21: Ένας απολογισμός ο οποίος προσπάθησε ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, να παρουσιάσει σαν θετικό, αλλά νομίζω ότι ο λαός του Ηρακλείου καθημερινά τον κρίνει ως αρνητικό και δεν θα μπορούσε να είναι θετικός ο απολογισμός και της τωρινής Δημοτικής Αρχής, αλλά και των προηγούμενων, κύριε Αντουλγεράκη, να είναι ποτέ θετικός, γιατί εξυπηρετούν μια πολιτική η οποία δεν μπορεί να ικανοποιήσει επουδενή όλες τις ανάγκες. Και μάλιστα, για να το θέσουμε έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα, η λαϊκή συσπήρωση διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες παρατάξεις, οι οποίες συμφωνούν όλες, μπορεί να διαφωνούν σε κάποια επιμέρους τεχνικά ζητήματα, αλλά στην ουσία, κύριε Δουλγεράκη, συμφωνούν όλες στην ουσία αυτής της πολιτικής, και φαίνεται και από τα συλλογικά όργανα των τοπικών διοικήσεων, των Δήμων και των Περιφερειών, όπου τι λένε εκεί πέρα όλοι οι τοπικοί αυτοδιοικητικοί, ότι δώστε μας περισσότερες αρμοδιότητες και εμείς απλά αυτό που θέλουμε είναι να εισπράττουμε όλο και περισσότερο. Και νομίζουμε ότι αυτό ο κάθε πολίτης του Ηρακλείου το αισθάνεται και το βλέπει ξεκάθαρα, ότι πληρώνει όλο ένα και περισσότερο για να έχει όλο ένα και λιγότερες υπηρεσίες και καθημερινότητα καλύτερη. Αυτό φαίνεται, κύριε Δουλγεράκη, και μπορεί να είναι ξεκάθαρο το παράδειγμα, και στο θέμα της καθαριότητας. Η έλευση λοιπόν του ιδιώτη επί της ουσίας δεν βρήκε να διαφωνούν και οι υπόλοιπες παρατάξεις, όπως με το πρόγραμμα και αυτό που εξήγηλε η Δημοτική Αρχή. Διαφωνούσαν σε κάποια έτσι πολύ επιμέρους ζητήματα, στο ύψος αν θέλετε, στο πώς έγινε η σύμβαση, αλλά επί της ουσίας στην έλευση του ιδιώτη και στην όλη διαχείριση της καθαριότητας δεν διαφωνούν. Αυτό δείχνει λοιπόν μια σύμπραξη όλων αυτών των παρατάξεων με μια πολιτική η οποία είναι ενάντια και αντιλαϊκή στα συμφέροντά μας. Αυτό που είπα, μαζεύουν λεφτά για να τα κάνουν ό,τι διαφορετικό θέλετε, να εξοπλίζουν, γιατί να το πούμε κι αλλιώς, για Δουλγεράκη, μπορεί να φαίνεται μακρινό στους δημότες, και μάλιστα έχει χλεβαστεί και η λαϊκή συσπήρωση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το έχει πει. Αλλά τι να κάνουμε, οι Patriot που ρίχθηκαν στη Σαουδική Αραβία κοστίζουν. Η πολεμική οικονομία, τα 22 δισεκατομμύρια που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, κοστίζουν. Και αυτά πρέπει από κάπου να βρεθούν τα λεφτά. Πώς θα βρεθούν? Μειώνοντας πόρους από την τοπική διοίκηση. Λοιπόν, αυτό φαίνεται και από την απάντηση που δεν έδωσε ο Δήμαρχος, όταν, και δεν έχει δώσει κανένας άλλος στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα, όταν σε επανειλημμένες ερωτήσεις που έχουμε κάνει, πόσα είναι αυτά που οφείλονται στο, από το κεντρικό κράτος, από τους φόρους των πολιτών στον Δήμο Ηρακλείου, και κανένα δεν μας έχει δώσει απάντηση. Και σήμερα του θέσατε και αυτή την ερώτηση, αλλά επιμελώς την αγνώρισε ο Δήμαρχος, λέγοντας ότι έχουμε από τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη, κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί τα δημοτικά τέλη δεν είναι στο 1,05 κύριε Δουλειάρα, και από την αρχή του έτους είναι στο 1,5 ευρώ. Είναι πάρα πολύ αυξημένα και σε σχέση με, με τα προηγούμενα χρόνια, και πολύ αυξημένα και σε σχέση και με αυτά που θα έπρεπε να μας παρέχουν. Και εδώ υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση και από την θέση της Λαϊκής Συσπήρωσης, γιατί σε όλους τους δήμους όπου έχουμε τη δημοτική αρχή, τα δημοτικά τέλη πάνε με ισοδηματικά κριτήρια. Και αυτές είναι και κάποιες έτσι μικρές διαφορές που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής, η οποία είναι εχθρική, και ακόμα και όταν έχουμε και εμείς την δημοτική αρχή.
1: Μάλιστα. Απόλυτα σαφής μέσα σε 5 κουβέντες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουλουφάκη. Καλημέρα σας.
21: Καλημέρα.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
2: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
3: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Δύο νέες καραβιές μεταναστών έφτασαν στην Ψαρή Φοράδα. Στη μία περίπτωση 35 αλλοδαποί, ανάμεσά τους μία γυναίκα, εντοπίστηκαν τις νυχτερινές ώρες και κατά την δεύτερη εντοπίστηκαν 34 άτομα, εκ των οποίων δύο γυναίκες. Και τέταρτη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζεται να διαβιβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών, το οποίο σήμερα είναι κλειστό. Στο Αττικό και σε καραντίνα 45 ημερών, ο Έλληνας επιβάτης του Γερόπλιου με τα κρόσματα Χανταϊού δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ ο Άδωνης Γεωργιάδης. 28χρονη βρέθηκε εμόφερτη σε Χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας, με τις δικαστικές αρχές να ασκούν σε βάρος του 30χρονου σύζυγου της ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Συναγερμό στο αεροδρόμιο του Κατμαντού, όταν αεροσκάφος της Turkish Airlines παρουσίασε φωτιά στο σύστημα προσγείωσης μετά την άφηξή του από την Κωνσταντινούπολη. 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ το αεροδρόμιο παρέμεινε προσωρινά κλειστό. Η Χερσόνησος πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλλου ΕΠΣΗ για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά από ένα τελικό γιορτή με αντίπαλο του Ρούβα στο γήπεδο Αρχανών με 2-1.
3: 9.84. Ο καιρός.
4: Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού με 33 άρια και αφρικανική σκόνη. Άνεμος από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 11 ο μήνας. Παντελής, έμπνευση για αρχή. Από το ντρόν αυτό που έφτασε από το πουθενά στις ακτές Λευκάδας, είναι να απορρίσει τι διαφέρει από όσους πολιτεύονται από το πουθενά σε μια κοινωνία στο πουθενά. Έχουν σκεφτεί οι πολιτευόμενοι σε ποιο πουθενά έφτασαν την κοινωνία, κουρασμένοι, ημιμαθείς, άβουλοι, φτωχοποιημένοι? Ας ακούσουν τις απαντήσεις που δίνει στα ανεκδίγητα γκάλοπ ο Κοσμάκης στην οδό Ερμού Εφόλης Σύλης. Όχι εντρών, αλλά ούφο. Οι Ισραηλινά πλοιάρια σουλατσάρουν γύρω από την Κρήτη απαγάγοντας ξένους πολίτες. Ουκρανικό πλωτό ντρόν εξοπλισμένο με κρηκτικά ανακαλύπτεται από ψαράδες σε σπηλιά της Λευκάδας. Βάσεις Αμερικανών παντού. Ισραηλινά λογισμικά παρακολούθησης πολιτών, πολιτικών, επιχειρηματιών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων παντού. Προσέξτε παιδιά, γιατί μπαίνουν οι καραβιές των ξυπόλυτων μεταναστών και παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία. Πώς το πες? Άλλωστε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Τα πρώτα F-35 πέμπτης γενιάς, τα οποία περιμένουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Το να σουλατσάρουμε πάνω στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμωνας. Με άλλα λόγια, όσο πιο ακριβό το τιμολόγιο, τόσο βαθύτερη η αγάπη για την πατρίδα. Ο αγωνιστής του 21 αν ζούσε δεν θα χρειαζόταν ούτε καριοφύλλη ούτε θυσίες. Υπάρχουν βέβαια κάποιες λεπτομέρειες που χαλάνε τα αφήγημα, αλλά δεν βαριέσαι. Τι πάει να πει, έρχεται τέταρτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα επιφυλάξουμε την ίδια τύχη και σε αυτήν, όπως και στην Τυχεροπούλου. Το ντρόν λοιπόν παιδιά, γεμάτο εκρηκτικά, που εντοπίστηκε σε σπηλιά της Λευκάδας, προκάλεσε πολιτική αμηχανία, και ο τρόπος που επέλεξε να το χειριστεί ο Υπουργός Άμυνας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Δελφίνος εν κινήσει, δημιούργησε νέα ερωτηματικά, διότι ο Υπουργός μας ανέφερε ότι το ντρόν βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, διαψεύδοντας τους ίδιους τους ψαράδες. Δεν πάνε να τα αλίευσαν στο κουτουρού αυτοί? Απροπό, η ΕΕΠ για τις παρακολουθήσεις πρώτη, για να τα καταλάβει αυτά, άστο. Εξίσου χαρακτηριστική πλήρης αποφαγή οποιασδήποτε αναφορά σύνδεσης με την Ουκρανία, είπε ο Υπουργός Άμυνας ότι πρόκειται για μια ξένη χώρα, δεν το εξειδίκευσε. Αλλά εκεί που μας κούφανε τελείως είναι ότι εμφανίστηκε με ένα χαλαρό, άνετο μπλαζέ και λίγο άρρογκαν να λέει κάτι άσχετα και ακατάληπτα που αντιλαμβάνομαι ότι κανείς δεν τα κατάλαβε. Διότι τι σχέση έχει η πτώση ενός τέτοιου ντρόν, το οποίο κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά σε ένα σημείο της Λευκάδας, με ό,τι κίνδυνο μπορούσε να προκαλέσει αυτό, με τη δυνατότητα της χώρας να αποκτήσει με τη σειρά της ντρόν και άλλα όπλα καλύτερα από αυτό? Δεν ξέρω, δεν είχε λογική. Για να ακούσουμε.
1: Είδατε φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι, επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, εντάξει, αυτός, Γιάννη, τι κάνεις, κουκιάς παίρνω. Οι άλλοι από κάτω τι ακριβώς χειροκροτάγαν? Ότι παράγουμε drones και anti-drones εξελιγμένα? Παιδιά Λευκάδα, μπορεί δια της ατόπου απαγωγής. Λευκάδα είναι απέναντι από τις ακτές της Πρωτείας και της Πρεβέζης. εκεί όπου οι Αλβανοί θέτανε και θέτουν χρόνια τσάμικο και λένε ότι είναι τσαμουριά, λες να μπερδεύτηκε στο χάρτη ο υπουργός και να πει ότι είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και να ήταν σπόντα αυτή για την Αλβανία και τη βάση της Τουρκίας. Έγινε, του Ίξ το ανάγνωσμα, το πιο ωραίο ήταν αυτό. Γε μου που πας, μα να πάω Λευκάδα, διαβατήριο να πάρεις. Άδικο. Τέτοιος κλαυσίγελος που έχει πέσει. Την ώρα που οι υπηρεσίες ασφαλείας άλλων πρεσβειών ψάχνονται, πρώτοι και καλύτεροι οι Ρώσικοι, μετά οι Αμερικάνικοι. Οι Αμερικάνοι ψάχνουν, λέει, αν είχε κανένα στόχο στον έκτο στόλο που διέρχεται από το Ιόνιο προς την Αδριατική. Οι Ρώσοι ψάχνονται για τον στόλο φάντασμα των πετρελοφόρων και ελληνικών συμφερόντων αυτός ο στόλος. Αλλά ο υπουργός εκεί δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δηλαδή έχουμε και εμείς πλωτά ντρόν όπως και η Ουκρανία, αφού δεν έχουμε. Δεν είναι αυτά που ζητάμε από την Ουκρανία, αλλά αυτή λέει να ρωτήσουμε πρώτα Τουρκία. Το στείλαν οι Ουκρανοί παράνομα εν αγνία της Αθήνας ή με άδειά μας. Γνωρίζαμε ότι έπλεε στο Ιόνιο οπλισμένο πλωτό ουκρανικό ντρόν ή τώρα που το μάθαμε κάνουμε τα στραβά μάτια. Και είσαι και τους ψαράδες να πιάνουν κανένα θαλάσσιο ντρόν καμικάζι. Κοινώς αυτοί καθάρισαν εν αγνία κινδύνου φυσικά, γιατί από ό,τι είδατε ρίξαν ένα παλαμάρι μικρό και το τραβούσαν πέρα δόθεν λειτουργία, αν έκανε μπουμ. Α, μετά ήρθε καλύτερο, το πήγαν στη Βασιλική στη Λευκάδα, ωραία τοποθεσία. Το παρέδωσαν στο λιμενικό. Και τι έκανε, λέτε, το λιμενικό, ξανάδεσε τη ρημούλκα να το πάει σε άλλο λιμάνι. Και αν έκανε μπουμ, καλά οι ψαράδες δεν ξέραν. Οι λιμενικοί εκεί επί τόπου δεν ξέραν ότι έπρεπε να απομονωθεί, να έρθουν οι ειδικοί πρώτα κτλ. Και κατά τα άλλα ψάχνουν να βρουν σε ποιον ανήκει τον ντρόν. Φωνάζει από μόνο του, παιδιά, μη ζορίζεστε, μαγκούρα το λένε, ρε μαγκούρα. Αυτά διαφημίζαν ότι θέλαμε να πάρουμε από τους Ουκρανούς, αλλά οι Ουκρανοί μετά θέτανε προϋποθέσεις για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι. Ρίξαμε και ένα σενάριο, καλά, η αντιπολίτευση, τον ύπνο του δικαίου μετά από δύο μέρες, να εξαιρέσω το κουκουέ και την ελληνική λύση. Ο σύντροφος Κουτσούμπας και ο σύντροφος Βελόπουλος από την πρώτη στιγμή πήραν φωτιά, να είμαι δίκαιος. Οι υπόλοιποι κάνανε διάβημα ερωτηματικών, αλλά τις κρίσιμες κουβέντες μην κάνουν τζιζ. Και έχω εκείνο τον επίμονο καθηγητή στα οπλικά συστήματα στη Σχολή Ευελπίδων, τον Γρίβα, ο οποίος έχει ρωτήσει, παιδιά, αυτά τα λένε κατσαρίδες. Μήπως υπάρχουν και άλλες κατσαρίδες στα νερά μας, διότι όταν βρίσκεις μία, ψάξε και για άλλες. Ειδικός είναι, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Μετά αρχίσαμε τις αναλύσεις για μια τουρκική βάση στον Αυλώνα, την ξέρουμε, στην Αλβανία. Και άλλα πολλά εμπριμέ και ότι είναι σε συμπαραγωγή με τους Ουκρανούς για το επίδικο μέσα στη σπηλιά της Λευκάδας κουβέντα. Και εμείς είμαστε μία αλάνα απικιακή, χωρίς αυτό σεβασμό, όπως το λένε μερικοί, χώρος όχι χώρα, όπου κάθε μάγκα στείνει τους τζόγους του σε βάρος και των συμφερόντων και της ζωής μας. Αλλά θέλω να το πω, αυτοί οι τουριστικοί παράγοντες δεν ξεσηκώθηκαν. Αν λοιπόν χτυπούσε αυτό το ντρόν και βούλιαζε ένα πετρελαιοφόρο, πρόβλημα του πετρελαιοφόρου που μετέφερε παράνομα. Ναι, αλλά η ρήπανση και ο τουρισμός που είναι και μόνο καλλιέργεια, κουβέντα. Και έχουν βγει και κάποιοι άνθρωποι σοβαροί και λένε περίεργα πράγματα για το πώς αντιμετώπισε μέχρι το λιμενικό, το οποίο άφησε να χτυπιέται δεμένο στο λιμάνι της Βασιλικής χωρίς μέτρα και περίμετρο ασφάλειας μέχρι να το μεταφέρει μετά αλλού και να το πάρει ο στρατός. Το από πού ήρθε και ο τρόπος που ήρθε, από στεριά Νταλίκα, από θάλασσα μητρικό πλοίο, από αέρα ρήψη, θα δώσει φως, λέει, από το που πού ξεκίνησε, ποιος είναι ο παραλήπτης. Μάλλον τα ξέρουν όλα και μας το έχουν ρίξει τσιουάου, το πουλάκι τσιου κτλ. Και μετά αρχίσανε τα γνωστά. Θα θέμε διαβατήριο για να πάμε στο Ιόνιο. Κάτι ξέραν αυτοί που το λέγανε. Κάτι ξέρανε, κρύβε λόγια. Αλλά αυτό που είπε ο Δένδιας εκτός χωρικών υδάτων, τόση άγνοια δεν εννοείται. Αφήστε που οι ειδικοί λένε δεν είχε καμιά τεχνολογία αιχμής. Το μόνο που αξίζει είναι ο αλγόριθμος επικοινωνίας με το Starlink και η μεταφορά δεδομένων σε κρύπτο. Δεν θα έχουμε τέτοια τεχνολογία. Αρχίσαν και τα ωραία, το βρήκαμε λέει, να το πάρουν, να το μελετήσουν, να κάνουμε πατέντες, να κάνουμε καλύτερα ντρόν. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι μέσα κατάβαθα στη σπηλιά δεν είναι. Πάω στα σχόλια. Καλημέρα από Λάρισα, λέει ο Νίκος. Λοιπόν, και Σουκού πήγαμε Αθήνα, μπράβο, και ο Άκα πήγαμε, μωρέ, γεια σου, και Μετάλλικα πήγαμε και χτυπηθήκαμε σαν παιδιά και από χθες είμαστε με Φολταρέν και Ντεπών, γιατί τα 43 μπορεί να μην είναι 60 αλλά δεν είναι και 25. Και στα τέτοια μας όμως, γιατί ήταν από τις πρώτες συναυλίες, οπότε ούτε σήμερα έχει σχόλια, γκρίνια και τα λοιπά. Εσύ ζεις το μύθο των Μετάλλικα. Οι οποίοι κατά τις 3 τα χαράματα χτύπησαν κάτι σουβλακόπιτες. Να μα το Θεό, παιδιά, ανέβηκαν στο LinkedIn φωτογραφίες με φίλους τους που τους είδαν μπροστά στα τυλιχτά.

Νίκος από Λιβαδιά. Δηλαδή λέει, πρέπει να πάρει όφη το πρωτάθλημα του χρόνου και εμείς στη Λιβαδιά το καμπιονάτο, ώστε του παραχρόνου να τα πούμε στο Champions League. Λευκάδα, Πρέβεζα, πας για ένα ίσια κάτω μέχρι δήλεση, μας πιάνει η αός της Ιταλίας. Πες το και έτσι, Νικόλα μου. Χάρη στην καλημέρα μου. Ακούτε λέει, σήμερα στο χωριό μας θα έρθει το περιβόητο περιπλανόμενο μπουλούκι του κυβερνώντος κόμματος. Ανεβάζουν το έργο η χαμένη Λευκάδα. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον έχει το ανερχόμενο αστέρι που ακούει στο όνομα Δένδιας. Κιόλας παιδιά, ε. Αυτός ο άνθρωπος είναι δελφίνος. Τι λέτε ρε παιδιά, λέει, η εσωτερική αντιπολίτευση του Κυριάκου είναι αυτός ο τεράστιος ογκόλιθος. Πού είναι, λέει, ο φίλος ο Κυρνίκος. Τον ήπιαμε, Κυρνίκο, φωνάζει ο Χάρης. Να τα βλέπει ο Κομπότης αυτά, έτσι γίνεται το σκάουτινγκ. Σου λέει Γιουβέντου σαν το Μαλντίνι είναι ο Τσάπρας, φόρτωσε τον με όλη την ΑΟΣ, αλλά είναι από το κάστρο βιωτίας το παιδί, τον πιάνει κοινοτικό, λέει. Το ξέρατε, λέει ο Κωνσταντίνος, ότι η Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, πρέπει άμεσα η Κρήτη να μετακινηθεί προς το Κολωνάκι πριν χάσει την ελληνική της ταυτότητα. Δεν πειράζει που μπαίνουν όλοι αυτοί μέχρι να σου πειράξουν κανένα παιδί, λέει ο Παναγιώτης. Καλά Παναγιώτη, δεν θα προλάβουν, θα γίνουμε στάχτη και μπούρμπερι από κανένα ντρόν, όλοι αποτύχει. Ένα σοβαρό κυρίαρχο κράτος θα είχε ήδη καλέσει τον Ουκρανό πρέσβη για εξηγήσει σχετικά με τον ντρόν στη Λευκάδα, θα είχε απευθύνει αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανική κυβέρνηση, καθιστώντας σαφές ότι θεωρεί το περιστατικό σοβαρή παραβίαση εθνικής μας κυριαρχίας. Θα είχε ενημερώσει, άρε Παναγιώτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ότι οποιαδήποτε παρόμοια περίπτωση θα αντιμετωπίζεται σαν εχθρική επίθεση κατά της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει πάψει να είναι σοβαρό κράτος, έχει καταντήσει ξέφραγο αμπέλι. Ο Περικλής μου λέει: το λιμενικό έκανε μεγάλη μαγιά. Τόδεσε με τριχιά στο μόλο δύο μέρες το πλαντάμι. Τον τρώνε να τελειώσει η μπαταρία. Αλλά έχουν και ένα φωτοβολταϊκό κάτω από το χειρόφρενο και αργούσε πολύ. Έχετε γούστο, δεν μπορώ να πω. Ο Νίκος λέει: ξυπόλυτων μεταναστών μεν, αλλά κατά καιρούς έχουν βρεθεί και παράνομες αποθήκες με όπλα. Συνδέονται ίσως αυτά. Δηλαδή μας κάνουν υβριδικό οι Ουκρανοί και οι λοιποί πλεμπαίοι μέσω των ξυπόλυτων. Γιάννης, εγώ πιστεύω ότι μας έδωσαν το ντρόουν για να το αντιγράψουμε με αυτόν τον τυχαίο τρόπο, για να μην φωνάζουν οι Τούρκοι στους Ουκρανούς. Α, Γιάννης το προχώρησε. Σου λέει, δεν θέλετε ντρόουν ναυτικά. Μάλιστα. Μας βάζουν εμάς βέτο οι Τούρκοι. Ναι. Θα το πάμε στη Λευκάδα εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, θα τα αφήσουμε εκεί σε λειτουργία. Πάρτε το, αντιγράψτε το και φτιάξτε δικό σας τόπο και ο υπουργός έχετε καλύτερη τεχνολογία και τεχνογνωσία. Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδας, στον υπόλοιπο θείασο στο ελληνικό θέατρο. Ο Λάμπρος σιγά βρέθηκε ένα ντρόν ξένης χώρας οπλισμένο 900 μίλια βορειοδυτικά του Μαρόκο και 700 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά από την Κασπία, απέναντι ακριβώς από την Αγκώνα. Και... ο Γιώργος, εμείς καλά τα λέμε, ήταν ένα ντρόν έλαια σιλικόνης. Οι Ρώσοι που τους έχει κηρύξει πόλεμο δεν νομίζω να τον φάνε τον παπά. Πιστεύω ότι ο ψαράς που βρήκε τον ντρόν πρέπει να συλληφθεί. Πάρα αυτά, λέει ο Παναγιώτης. Ο Λευτέρης, ληστείες μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου, ξυλοδαρμοί. Εθνικές ομάδες να κάνουν πεδίο μάχη της πλατείας και να κυνηγούνται στο κέντρο της πόλης. Κυνηγητά με χατζάρια, βιασμοί και δολοφονίες σε όλη την Ευρώπη από εισβολής. Αλλά εσείς επιλέγετε ένα εθνομηδενιστή έμισθο του όρου την Παρασκευή. Είστε θλιβεροί. Εντάξει, Λευτέρη μου, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Η κυβέρνηση της Λευκάδας τι κάνει? Ο σύλλογος, τι είναι αυτό? Ο σύλλογος Αρακατσανέων Δομοκού. Το λένε και μαγκούρα. Θα νομίζουν από κονάκι από την Ομβριακή τα στέλνουμε εμείς, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη. Μάλλον οι καραγκούνιδες από κάτω την κάνανε τη δουλειά με τον ντρόν. Αυτό με το έξω από τα εθνικά ύδατα μου θυμίζει τα διεθνή ύδατα στο ναυάγιο της Πύλου, σαν να απορρίπτουμε εθνικό χώρο. Σώπα καημένα. Είπε απλά ότι αυτό το ντρόν ήταν έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά εμείς έχουμε καλύτερη τεχνολογία. Δηλαδή δεν πάνε να στέλνουν αυτοί, εμείς έχουμε καλύτερα. Μου λέει ο Παντελής, σήμερα, σας σήμερα έφυγε άλλη μεγάλη βαριά λαϊκή φωνή, ο Στράτος Διονυσίου, και μου πρότεινε ένα τραγούδι και του είπα δεν σφάξανε, μη γελάς Παντελή. Ένα είναι το τραγούδι σε στίχους Κοφινιώτη, μουσική Σούκα. Πάμε.

0: Λοιπόν, έρχονται βροχή τα μηνύματα για το Λευκαδίτικο. Είναι δυνατόν, λέει ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι, να σοπάει η ελληνική κυβέρνηση για το ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο ντρόν γεμάτο με εκρηκτικά που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα? Από τη στιγμή που η Ουκρανία διατηρεί στενές σχέσεις με την Ελλάδα, οι πολίτες δικαιούνται σαφείς απαντήσεις και επίσημη ενημέρωση. Έλεος. Και η Κατερίνα λέει καλημέρα, λέει απολαυστικό και επίκαιρο το λευκαδίτικο άσμα με το οποίο ξεκινήσα. Μα καλά, λέει, είναι στα καλά το ο Δένδιας. Πειραματίστηκα με την AI και τον διαψεύδει καταλυτικά. Μήπως εν τέλει εκτός από χωρικά ύδατα της Κρήτης παρέδωσε στους Ιταλούς και Ιόνιο ή μήπως στην Αλβανία? Ποιοι μας κυβερνούν εν τέλει? Ο κύριος Νίκος μου λέει υβριδικό δεν κάνει η Τουρκία τόσα χρόνια, δεν κάνει η Ουκρανία. Έλεος βρε Γιώργη. Ναι, αλλά κύριε Νίκο, το μήνυμα που στείλατε αρχικά έλεγε εξυπόλυτων των μεταναστών μεν, αλλά κατά καιρούς έχουν βρεθεί και παράνομες αποθήκες με όπλα. Συνδέονται ίσως αυτά? Εδώ κύριε Νίκο μου βρέθηκε ναυτικό ντρόν σε σπηλιά στη Λευκάδα και είπαμε ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων. Οι εξηγήσεις είναι δύο. Ή μπερδεύτηκε γεωγραφικά ο Υπουργός Άμυνάς μας και σου λέει απέναντι είναι η Θεσπρωτεία που κάποτε οι Αλβανοί, ακόμη και τώρα, θέτουν θέμα ή, θα το πάω πιο πολιτικά, πιο πονηρά, η Λευκάδα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα αυτού που λέει ότι ζούμε σε εποχή εκλόγιμης μοναρχίας του Κοντογιώργη. Άντε να ξεμπερδεύουμε τη Λευκάδα μας και ξεμπερδέψουμε και με αυτόν. Όλα παίζουν, όλα. Ο Δημήτρης λέει, τι να σας πω τώρα, Λιβαλτί είστε, λέει, με το τραγούδι ενώ, α παιδιά, σας το έχω πει, πιο κοντινός στίχος στην πραγματικότητα, καλά τα political correct και για το ρόλο των δύο φίλων, αλλά πιο κοντά στην πραγματικότητα από τους στίχους του Κοφινιώτη, να άδει. Ο μεγάλος στράτος, μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις, γιατί είναι επικίνδυνα, δεν υπάρχει. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 1907.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Regatto Ιρλανδίας Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά.

0: Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
0: Μπαξεβγάνεις.
4: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβγάνεις.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
10: 10:33, το πάρτι συνεχίζεται. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα Σύλλογος Αρακατσάνων, Σύλλογος Καραγκούνιδων. Τσακώνονται για τη μαγκούρα. Παιδιά, ηρεμήστε. Εδώ κάτω έχουμε κατσούνες, δεν έχουμε μαγκούρες. Ο Βαγγέλης μου λέει από τα Χανιά για τους καρεκλοκένταυρους της Βουλής, όπως ο άσχετος υπουργός, ναι καλά που είναι άσχετος, Εθνικής Άμυνας, σχετικά με τα όρια της ελληνικής επικράτειας, η Ελλάδα τελειώνει πάντα στα σύνορα της Αττικής. Και πολύ έβαλες. Ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά λέει, ρε Παντελή, πρωί-πρωί, φέρε ουίσκι και ξηροκάρπια, βάλε και κανένα χλωρό αγκουράκι, καροτάκι. Τι τραγούδια είναι αυτά, μας άναψες απόψε. Ο Σπύρος λέει, η απάντηση στην Ειρήνη, ντρόν ψισταριά να τα στέλνεις πάνω στα κάρβουνα τα μπινελίκια, αλλά θέλουν και τουρισμό. Ο Γιώργος μου γράφει, καλή εβδομάδα, γιατί δεν ανέφερε ο υπουργός το όνομα της ξένης χώρας, μη βιάζεσαι. Ο κύριος Νίκος είπε, η εξήγηση μην κουράζεστε, είναι μία τον ήπιαμε, είναι δόγμα εθνικό αυτό πια. Ο Θήμιος λέει, τι δένδιας, Νικολό Ντέντι, έτσι τον γράφει η περιφέρεια Ρίμινη που υπάγεται η Πρέβεζα. Το δένδιας είναι όπως το βαζέχα, χάθηκε στη μετάφραση. Έχετε και χιούμορ. Μωρέ, δεν το κρατάτε, λέει ο Περικλής, για τσαπαρί το εργαλείο, μην μπλέξουμε. Κάτι τέτοιο θα τους είπαν στους ψαράδες. Καλά, αφήστε, οι ψαράδες εντάξει είχαν άγνοια που θα έπρεπε να ειδοποιήσουν να πάνε επί τόπου, το ρημουλκίσαν. Οι άλλοι λιμενικοί που το πήραν από τη Βασιλική πάλι με ρημούλκα. Ωραία μέτρα ασφαλείας και αυτοπροστασίας και προστασίας. Τα μάτια που δακρύζουν μπορεί να λένε και την πιο μεγάλη αλήθεια, λέει η Βιβί. Μην είστε τόσο απόλυτος ότι λένε ψέματα. Ναι, αλλά είναι εξακολουθητικό, Βιβί. Μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις. Εξακολουθητικά. Σου λέει μία, δύο, τρεις, φτάνει, γκώσαμε. Και τα βρυλίσια μου γράφουν, έχουν χαθεί τα βρυλίσια, γι' αυτό χάθηκε ο Οδυσσέας. Είχε βάλει στον αστρολάβο Πρέβεζα, λάθος. Λοιπόν, καλά τα καλαμπούρια, αλλά έχει σοβαρή διάσταση, διότι όπως καταλάβατε και στο προσυνέδριο του κυβερνώντος κόμματος ο Υπουργός Άμυνας Θεσσαλονίκη μιλώντας, το προσπέρασε για να μας πει μετά κουκουρούκου μανταλάκι ότι έχουμε καλύτερη τεχνολογία ντρόν. Το πρόβλημα δεν είναι ο Υπουργός Άμυνας. Το πρόβλημα είναι ότι από κάτω χειροκροτάγαν. Διότι έχουμε καλύτερη τεχνολογία. Θα πάω στον Διευθυντή Μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας και έναν από τους βασικούς συντάκτες σε ένα από τα εγκυρότερα, κατά τη γνώμη μου, site γεωστρατηγικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ανάλυσης, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα σήμερα. Καλημέρα κύριε Μίχα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε εκεί στην Κύπρο, από ό,τι ξέρω, ένα οικοσύστημα, επειδή είναι και της μόδας ο όρος, από εταιρείες. Πολύ θα ήθελα να βγει ένα USB κατσούνα και θα σας υπόσχομαι ότι θα έκανα αναλυτική παρουσίαση και θα έμπαινε στην κεντρική θέση.
10: Ξέρετε, το είπαμε κύριε Μίχα, γιατί τσακώνονται σήμερα εδώ συχνότητα τουλάχιστον. Καραγκούνιδες και Σαρακατσάνοι πιανούν η μαγκούρα, γι' αυτό. Και λέμε εμείς εδώ κάτω έχουμε κατσούνα. Λοιπόν, κύριε Μίχα, πριν από οτιδήποτε άλλο, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε χρόνια

0: διαχρονικά και τον τρόπο λειτουργίας του Υπουργείου Άμυνας. Με συγχωρείτε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή οι ψαράδες στο λιμενικό, τα μέσα, δεν είδαν καλά. Η σπηλιά είναι εκτός χωρικών υδάτων.
1: Υπάρχει καταρχήν να πούμε ότι πίσω από ένα γενικό και αόριστο απόρριτο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και βαίνει κλιμακούμενο, έχει καταργηθεί κάθε είδους ενημέρωση. Μιλάμε για τη σπηλιά, αλλά δεν είμαστε και 100% βέβαια ήταν σε σπηλιά, διότι αν είχε μπει σε σπηλιά δεν θα λειτουργούσε το Starlink, δεν θα λειτουργούσαν οι επικοινωνίες, αυτοί που το χειρίζουν δεν θα μπορούσαν να του δώσουν εντολές και να του κάνουν να κινείται. Υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα, αλλά η πλήρης απουσία ενημέρωσης, ελπίζω έστω την επόμενη Κυριακή στο μήνυμα στο Facebook ο Πρωθυπουργός να μας κάνει τη χάρη να μας ενημερώσει για τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της υπόθεσης και να αρχίζει να ξεκαθαρίζει λίγο εικόνα. Πολλά πράγματα έχουν υποθεί, είναι κρίσιμα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, οπότε εκ των πραγμάτων είναι επισφαλές ό,τι και να πούμε. Αυτό όμως βολεύει αυτόν που επιδιώκει τη συγκάλυψη της υπόθεσης, ενώ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, άπτεται της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, είναι απαράδεκτο έτσι όπως έχει γίνει προφανώς και νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό της στρατηγικής κουλτούρας και της κουλτούρας ασφάλειας που έχουμε συνολικά σαν χώρα.
0: Κύριε Μίχα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι απνευστεί στην ίδια πρόταση ο Υπουργός Άμυνας, αφού είπε ότι είπε για τον ντρόν, που προκάλεσε έτσι τη μήνυ πολύ κόσμου, στη συνέχεια αμέσως πέρασε τη σύγκριση ότι έχουμε καλύτερη τεχνογνωσία. Αυτό είναι το θέμα αυτές τις μέρες.
1: Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα φάουλ που έκανε ο Δεύγιας εκεί πέρα. Τι δουλειά είχε να αναφερθεί σε αυτό? Είπε ο άνθρωπος ότι αισθάνθηκε την ανάγκη, για να το πω διπλωματικά και ευγενικά, να μας πει ότι το ψαρέψανε έξω από τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή πώς ακριβώς ψαρεύεις ένα USB το οποίο είναι εν κινήσει και πηγαίνεις εσύ εκτός χωρικών υδάτων, το βλέπεις, το εντοπίζεις και το ψαρεύεις και το επιστρέφεις μέσα? Αυτές είναι οι λιθιότητες. Από ό,τι προκύπτει από αυτά που είπαν οι άνθρωποι, είπανε ότι μπορεί να κάναμε και λάθος, πήρανε πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Επίσης πληροφορία υπάρχει ότι δεν ήταν καν, επειδή οι άνθρωποι στην Ουκρανία πόλεμο κάνουν, εντάξει το καταλαβαίνω. Υπήρχε άμεση πρόσβαση στο σημείο που υπήρχαν τα εκρηκτικά. Άνοιγε δηλαδή και δεν ήταν καν κουμπωμένο, να σου πω, δηλαδή να μην μπορείς εύκολα να το ανοίξεις και να έχεις πρόσβαση στο βαρελάκι που είχε τα 100 κιλά εκρηκτικά τελικά. Αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν ασύλληπτα. Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να μας πει ότι ήταν εκτός χωρικών ελληνικών χωρικών υδάτων? Διότι το πιάσαμε, άρα νομιμοποιούμαστε ακόμα και να το επιστρέψουμε, ή για να λειτουργήσει ως κολυμπήθρα του Σιλόαμ για την Ουκρανία, όχι δεν έκανε τίποτα. Αυτά είναι, επειδή πολύ συχνά στο Υπουργείο Άμυνας θεωρούν ότι ασκούν υψηλή πολιτική με αυτόν τον τρόπο, τρίχες κατσαρέλες λένε στο χωριό μου. Αυτό το πράγμα είναι εντελώς απαράδεκτο όπως έγινε. Είδατε και το ύφος του ανδρός πώς το εξήγηλε με τους χειροκροτητές από κάτω σε κομματικό ακροατήριο, που πήγε εκεί επειδή περνούσε ο άνθρωπος, επειδή είχε, λέει, είχε κανονίσει να πάει στην Άσυρο να δει την καινούργια super duper εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων. Δεν θέλω να μηδενίσω τίποτα αναφορικά με τις αλλαγές που εισάγονται, αλλά επιτέλους ας πατήσει ένα φρένο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή η αμετροέπεια έχει σπάσει κάθε, έχει σπάσει τα κοντέρ. Και είδαμε και το ύφος. Και εκεί κατέληξε να μας πει ότι wow, έχουμε και την φοβερή τεχνολογία. Εμείς στο Defense Point είχαμε παρακολουθήσει μια άσκηση του ΝΑΤΟ το 2019-2020, δεν θυμάμαι πότε είχε γίνει, στην οποία είχε συμμετάσχει ελληνικό USB πριν γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπήρχαν άνθρωποι εδώ πέρα οι οποίοι εργάζονταν σε αυτά τα concept και είχαν καταλάβει ότι ο κόσμος πάει προς τα εκεί, βλέπανε το τι κάνανε οι Τούρκοι και είχαν ετοιμάσει τη δική τους απάντηση. Συνεργάστηκε το συγκεκριμένο και με πολύ μεγάλη εταιρεία του χώρου. Μπήκανε πάνω ηλεκτρονικά συστήματα της Παναγιάς στα μάτια. Όποιος δει το συγκεκριμένο άρθρο που ανεβάσαμε σχετικά με το Δέντια χθες, μέσα υπάρχει και link στο οποίο παραπέμπει σε αυτό το δημοσίευμα και δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό. Ήταν επί 3 χρόνια ως πρόγραμμα παρκαρισμένο στο γραφείο ανώτατου στελέχου των ενόπλων δυνάμεων και αν δεν κάνω λάθος το κόστος ήταν κάπου 3 με 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή ψίχουλα σε σχέση με αυτά που δαπανώνται στα εξοπλιστικά, για να προχωρήσει, να γίνει αυτό που χρειάζονται οι ενόπλες δυνάμεις, να το παραλάβουν και να το εντάξουν στο προστάσιο τους. Και ερχόμαστε τώρα μετά από όλα αυτά για να λέμε με αυτό το στόμφο που εμένα προσωπικά με ενοχλεί απίστευτα, ότι προλάβαμε και απορροφήσαμε τα διδάγματα της σύγχρονης συγκρούσης και έχουμε ήδη προσαρμοστεί και είμαστε μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2030 θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Αυτό, συγγνώμη, είναι συνταγή εθνικών τραγωδιών αν δημιουργήσουμε αυτή την πεποίθηση και δεν υπάρχει συνείδηση και για την ποιότητα του αντιπάλου και για τη δική μας τη θέση, τι πραγματικά έχουμε κάνει και πόσο γρήγορα πρέπει να βαδίσουμε. Και δεν βαδίζουμε προς την κατεύθυνση.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μίχα, γιατί κάποιοι που ανοίξαν τώρα το δέκτη μπορεί να πούνε είναι υπερβολικός ο Μίχας. Θέλω
1: προσωπική μου άποψη.
0: Θέλω να ακούσουμε 50 δεύτερα, όχι παραπάνω, από το απόσπασμα της ομιλίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ξανά. Πάμε.
2: Είδατε φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι, επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Καταρχάς, κύριε Μίχα, εγώ τα παλαμάκια δεν τα κατάλαβα. Προφανώς είναι για τη νέα φουρνιά drones, αλλά εδώ ο Υπουργός λέει, είδατε, λέει, πρωτοσέλιδα. Μιλάνε για drone ξένης χώρας. Το οποίο αλλιεύσαμε σε ξένα χωρικά ύδατα.
1: Οι ακροατές σας ούτε τη λέξη Ουκρανία ακούσαμε, εφόσον ξέρουμε τι είναι, γιατί όλοι υποθέτουμε αυτό ότι αυτό είναι, ούτε τη λέξη Τουρκία ακούσαμε. Μάλιστα. Λίγο αργότερα όταν μίλησε για το γείτονα που φτιάχνει τα χιλιάδες drone. Και το ζήτημα, όταν έχεις αυτή την απειλή και τη βλέπεις τόσο άμεσα και ως απειλή ασφαλείας, όχι απειλή εθνικής ασφαλείας, απειλής καθημερινής ασφάλειας του πολίτη, το βλέπεις το ζήτημα είναι αν θα φτιάξεις εσύ, αν θα έχεις τεχνολογία να φτιάξεις κάτι παρόμοιο. Δηλαδή μας έλεγε ότι ετοιμάζουμε τους καινούργιους μπουλοκέριδες, ας πούμε, για να πάμε να βυθίσουμε τον τουρκικό στόλο και έχουμε την καλύτερη τεχνολογία. Και τι είναι αυτή η πανσυπερημία? Οι ίδιοι δηλαδή που αδιαφόρησαν για αυτά που ήδη υπήρχαν, και υπήρχαν και άλλες εταιρείες που δουλεύανε σε πολύ σοβαρά κόνσεπτ, όπως και στα άλλα στα μη επανδρομένα, τα αεροχήματα. Οι ίδιοι που αδιαφόρησαν γι' αυτό, φτιάξαμε τώρα το ΕΛΚΑΚ, προκηρύξαμε ένα διαγωνισμό, δώσαμε κάποια λεφτά σε μερικούς να δημιουργήσουν κάτι και ξαφνικά πήγαμε και μια βόλτα στην Πορτογαλία, που όλο τυχαίως πήγαμε και είδαμε και ένα μεταφορικό αεροσκάφος, διότι οι διαδικασίες, οι αξιολογήσεις, όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ενός ανδρός αρχή και ένα κεντρικό επιτελικό κράτος που υποτίθεται αποφασίζει τι είναι καλό για όλους τους υπόλοιπους και για τις ένοπλες δυνάμεις. Και έχουμε αρχηγούς της ένοπλες δυνάμεις που δυστυχώς δεν μιλάει κανένας πλέον. Δεν μιλάει κανένας. Και ξαφνικά εμφανίζεται, ναι, παίρνουμε αυτό. Με την προτεραιότητα που αυτοί αποφασίζουν, και όποιος τολμήσει να μιλήσει και να ασκήσει κριτική, τίθεται υποδιωγμό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι τρομερά πράγματα. Δεν έχουν ξαναγίνει.
0: Ακούστε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη να πεταχτεί μπάλα στην εξέδρα. Διότι αυτά, αν ήθελες να τα πεις, όπως σωστά λέτε, τα λες τρία χρόνια, δεν τα λες με αφορμή αυτό το γεγονός. Θέλω να σταθώ λίγο στο γεγονός. Γιατί υπάρχει μια παράμετρος. Η Ελλάδα κακώς μονοκαλλιέργεια έχει τον τουρισμό. Εάν, εγώ δεν θα πω στόχευε, ας πω ότι δεν στόχευε τον ντρόν. Ήρθε βόλτα. Α, το πω έτσι. Εάν την ώρα που το τραβούσαν οι ψαράδες μας για να το πάνε στη Βασιλική, στο λιμανάκι, όπου εκεί τους είπαν άκουσον, να το πάνε η λιμενική, και μετά με νέα ρημούλκα το πήρε ένα σκάφος του λιμενικού και το πήγε εκεί που θα ασφαλιστεί. Απίστευτα πράγματα. Εάν γινόταν ατύχημα.
1: Υπάρχει πιο ανησυχητικό πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο άνθρωπος το είχε δέσει με σκηνή και το ρημούλκησε και λέει, τον άκουσα σε όντιο να λέει, ότι το κόψαμε για να πάει να χτυπήσει και να σταματήσει, διότι ήταν σε λειτουργία η μηχανή. Δηλαδή κινήθηκε μετακριτικά και πήγε και έσκασε, έστω με πολύ μικρή ταχύτητα. Θα πεις ότι πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι οι πυροκροτητές, οτιδήποτε. Αλλά σε περίπτωση που κάποιος είχε σκοπό να κάνει κακό στην πατρίδα σου, θα μπορούσε να το κάνει και σκόπιμα και να έχει γίνει εκεί πέρα κούγκι.
0: Ούτε του λιμενικού.
1: Για την κουλτούρα ασφαλείας. Καλά, για το λιμενικό. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, έχω βρει αυτό, και αντί να πει κάτσε εκεί για να μην μετακινηθεί, έρχομαι. Δεν δόθηκαν οι σωστές οδηγίες. στοιχειωδώς να καταλάβει κάποιος ότι είναι μη επανδρομένο. Από τη στιγμή που είναι μη επανδρομένο, ας μην έχει εκρηκτικά. Μας ενδιαφέρει τι είναι αυτό, από πού προέρχεται, τι σκοπό έχει. Είναι μια σειρά από σενάρια που ανοίγουν. Δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Καλά, για τη θαλάσσια επιτήρηση είναι μια πικραμένη ιστορία 15 ετών.
0: Καλά. Κάθε μέρα μετράμε αυτή την επιτήρηση νότια. Εδώ. Λέει ο Βαγγέλης από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Μίχα. Αν η μαγκούρα δεν κόλλαγε στη σπηλιά, αλλά έπλαε κυβέρνητο και χτύπαγε ένα πλοίο της γραμμής που πάει από Ηγουμενίτσα Ιταλία ή ένα σκάφος αναψυχής που τώρα αρχίζουν να κυκλοφορούν πολλά στην περιοχή, τι θα έλεγαν στην κυβέρνηση? Θα ήταν, λέει, τόσο χαλαρή όσο για τους κλακαδόρους του κάθε λογής παραλαπίπα? Αυτοί χειροκροτούν ακόμη κι αν ο ομιλητής βρίζει κανονικά. Αλλά το άλλο είναι, λέει, πολύ πιο σοβαρό.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο να γινόταν αυτό. Πρέπει να υπάρχει πρόθεση, να υπάρχει κάποιος που θα το κλειδώσει σαν στόχο, θα το οδηγήσει εκεί με μεγάλη ταχύτητα, θα είναι ενεργοποιημένοι οι πυροκροτητές και θα χτυπήσει πάνω να κάνει ζημιά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι πώς ήρθε αυτό στην περιοχή, από πού ξεκίνησε. Έχει σημασία, διότι για παράδειγμα κάτι που δεν έχει ακουστεί και θα το πω εγώ στην εκπομπή σου, γιατί το έχω ως πληροφορία. Δεν μπορώ να στο επιβεβαιώσω. Ακούγεται η Κροατία. Υπάρχουν, εάν έχει ξεκινήσει από την Ουκρανία, με κάποιο τρόπο πρέπει να έχει έρθει εδώ. Ένας από τους τρόπους είναι μέσω του Βοσφόρου. Εκεί πέρα έχει ΑΒΓ προβλήματα και ενδεχομένως να σταματήσει με κάποιο τρόπο. Όταν κινείται στη Μαύρη Θάλασσα, οτιδήποτε κουβαλάει τέτοια, αν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν κάποια πληροφόρηση γι' αυτό, θεωρητικά μπορούν να κάνουν κάτι. Που συνεργάζεσαι και να μπορείς να το βγάλεις στα θερμά νερά της Μεσογείου. Ένας τρόπος είναι με κάποιο αεροσκάφο στρατηγικών μεταφορών να έρθει σε μια χώρα της Αδριατικής ή ξέρω εγώ κατευθείαν κάπου αλλού. Λέγεται για τη Λιβύη ότι υπάρχει μια συμφωνία και ότι εκεί πέρα μαζεύουν τέτοια πράγματα και κάνουν επιχειρήσεις στον χώρο της Μεσογείου. Δεν γίνεται να μην γνωρίζει κανείς τίποτα. Ένας άλλος τρόπος, επειδή εμπλέκονται οι Βρετανοί στις επιχειρήσεις με αυτά, ένας άλλος τρόπος είναι να φύγει από πάνω. Με κάποιο τρόπο να βγει στη Βαλτική και να έρθει γύρω-γύρω να μπει μέσα από το Γιβραλτάρ. Λέω. Αλλά όλα στα εμικασίες. Κάποιος να ενημερώσει. Αντιλαμβάνομαι το απόρριτο, αλλά όταν το πράγμα και έχει γίνει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εσωτερικής ασφάλειας στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Δεν μπορούν να μένουν όλα στον αέρα. Και σαφώς αυτό το πράγμα πρέπει συσσαγωγικά να εχμαλωτιστεί και πρέπει να αποκωδικοποιηθεί με κάθε δυνατό τρόπο και να αξιοποιηθεί με τη μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής, που να συνεργαστεί τα επιτελεία με την βιομηχανία, με οποιονδήποτε έχει δυνατότητα και να αποκρυπτογραφηθούν τα μυστικά του. Και τώρα τις αηδίες ότι να πούμε κατέχουμε τη super wow τεχνολογία και τέτοια, όταν έχεις απέναντι έναν αντίπαλο ο οποίος έχει φύγει έτη φωτός μπροστά στην αμυντική βιομηχανία και βγάζει κάθε μέρα και κάποιο νέο οπλικό σύστημα, δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο ωριμότητας, αλλά βλέπει. Τη δουλειά που έχει γίνει τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σοβαροί. Αν δεν σέβεσαι τον αντίπαλό σου και δεν έχεις εικόνα του τι ακριβώς γίνεται, είσαι καταδικασμένος. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δημιουργούμε αφηγήματα και κοιμίζουμε τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε πει τώρα, έχουμε αγοράσει αυτό, τούτο, εκείνο, τ' άλλο, κάνουμε. Και λέμε, έχει δημιουργηθεί μια πολιτικά βολική, αλλά εθνικά καταστρεπτική νοοτροπία που από ότι είμαστε σχεδόν ότι είμαστε τοπική υπερδύναμη.
0: Ναι,
1: λίγο
0: αλλά...
1: μέτρο.
0: Ναι, αλλά αν σου βγαίνει...
1: λίγο φρένο πριν ξυπνήσουμε απότομα από τον ύπνο και από τα οράματα που βλέπουμε και το πληρώσουμε πολύ ακριβά.
0: Πρέπει να πω ότι ο κύριος Μίχας αυτά δεν τα λέει τώρα, τα λέει 30 χρόνια, αλλά δυστυχώς εδώ φαίνεται ότι επικοινωνιακά το ρεφάρισμα, αν ελάβω υπόψη μου τις δημοσκοπήσεις, βγαίνει. Δηλαδή εξοπλιστικά εθνικά είναι στα πάνω. Άρα σου λέει βάρα του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, δηλαδή υπάρχει ευθύνη και στον κόσμο. Πρέπει ο καθένας να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί. Ο Δημητριάδης, για παράδειγμα, ο Γρηγόρης, το 1922 ήταν ο επικεφαλής εκεί πέρα, Chief of Operations, στο Μέγαρο Μαξίμου. Έγραψε ένα άρθρο, το οποίο δημοσίευσε στο περιοδικό Πτήση και βγήκε και στο διαδίκτυο χθες προχθές, στο οποίο λέει πολύ σοβαρά πράγματα για το χώρο της άμυνας. Λέει πράγματα, δεν ξέρω αν το λέει για να πει ότι τι άφησε και τι δεν κάνανε εκ των υστέρων, αλλά θέτει θέματα. Και πραγματικά εγώ άνοιξα τα μάτια και το διάβασα 2 και 3 φορές, γιατί λέω αμάν κάποιος τα έγραψε επιτέλους και όχι εμείς οι γραφικοί που τα γράφουμε κάθε μέρα και στο τέλος ας πούμε μας λένε ότι έχετε αντιπολιτευτικό μένος. Όχι, κανένα αντιπολιτευτικό μένος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι Δημοκρατία, αν είναι ΠΑΣΟΚ, τα παλιά μου τα παπούτσια. Εγώ το προσεγγίζω τεχνοκρατικά. και φωνάζω πολύ καιρό ότι ξεκινήστε πάνω απ' όλα να κάνετε αυτά που έχουμε να λειτουργούν και να έχουν τα όπλα που χρειάζονται σε απευθείς στις ποσότητες που χρειάζονται. Το βασικότερο μάθημα από τις σύγχρονες σειράξεις που βλέπουμε ακόμα να εξελίσσονται, αυτό είναι ότι οι καταναλώσεις είναι τρομακτικές και ο ρυθμός κατανάλωσης υστερεί δραματικά στο ρυθμό αναπλήρωσης. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και αν ποντάρουμε στις συμμαχίες στη δύσκολη στιγμή να προστρέξουν και να μας δώσουν αυτά που θα χρειαζόμαστε, μπορεί να έχουν την καλή διάθεση να μας τα δώσουν. Αλλά μπορεί να μην έχουν. Να μην έχουν. Διότι γίνεται το κακός χαμός όλη την Ιφίλιο. Δεν το βλέπουμε. Μέχρι να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση, δημιουργούνται τεράστια παράθυρα ευκαιρίας για τον αναθεωρητή και τροτότητας για τον αμυνόμενο, για τις χώρες status quo. Κάπου εκεί είμαστε εμείς. Και καλό είναι να μην κομπάζουμε με αυτόν τον χαζό τρόπο, δηλαδή για το πόσο γεροί είμαστε και το πόσο αποτροπή έχουμε. Αυτό κάθε μέρα τεστάρεται στο πεδίο. Και όταν θα έρθει η στιγμή, γιατί είδαμε, ας πούμε, και τον περίφημο νόμο που περνάει ο Ερντογάν. Είναι σαν να πάμε εμείς να ψηφίσουμε, να πούμε, ξέρω εγώ, ένα νόμο και να πούμε ότι δια νόμου επιβάλλουμε ότι κάθε Πέμπτη θα έρχεται η κυρία Εμινέ με τα πανάκριβα μαντήλια και τα συνολάκια και θα έρχεται εδώ να πηγαίνει στη φυλακή να μας αγοράσει πατάτες. Okay. Το ψηφίζουμε το νόμο. Το ζητούμενο είναι, εάν αυτό το κάνουμε διότι θέλουμε να πείσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε, ασχέτως αν είναι νόμιμο, παράλογο ή παράνομο, αυτό το οποίο λέμε, αυτό έχουμε μπροστά μας. Και οι κινήσεις που κάνουν οι Τούρκοι είναι άκρως ανησυχητικές. Ναι, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει μια εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, κυρίως οικονομική, που μπορεί να φοβηθεί ανά πάσα στιγμή ο Ερντογάν και ο κύκλος του ότι μπορεί αυτό το πράγμα να στραβώσει. Και δεν μπορεί να στραβώσει, γιατί ένα ακόμα σοβαρότατο δίδαγμα από τις σύγχρονες σειράξεις είναι ότι οι ισχυροί που πάντα φοβόμαστε μπλέκονται σε πολέμους και φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα και αν καταστρέψει τον αντίπαλό σου, είναι εξαιρετικά δύσκολο αν ο άλλος έχει ανθεκτικότητα και πατήσει τα πόδια του και πει κατάστρεψε ό,τι θέλεις. Εγώ όμως θα επιβιώσω την επόμενη μέρα και θα σε ματώνω κάθε μέρα που περνάει. Αυτό το πράγμα βλέπουμε και στο Ιράν, αυτό το πράγμα βλέπουμε και στην Ουκρανία. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτό, είναι το καλό για μας, ότι ο πόλεμος αρχίζει να γίνεται σαν κάτι πολύ περίεργο. Είναι καθημερινό. Παλιά το θεωρούσαμε αδιανόητο, εδώ το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο επί του πεδίου να επιβληθούν και να περάσουν τα πολιτικά αποτελέσματα που υποτίθεται ότι υπηρετεί μια στρατιωτική κίνηση. Αυτό είναι καλό για μας. Αλλά δεν μπορούμε μόνο σε αυτό να ποντάρουμε. Είναι μια σειρά από πράγματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει λιγότερα λόγια. Δηλαδή, πώς όλα αυτά τα ζητήματα το βουλώνουν όλοι και έχουν σταματήσει να ενημερώνουν για οτιδήποτε, και όταν έρχεται η ώρα να βγουν πάνω στο μικρόφωνο, τους πιάνει λογοδιάρεια και πετάει από τη μία ρούμπα πίσω από την άλλη. Και δημιουργείται μια τελείως στρεβλή εικόνα για την πραγματική κατάσταση, που δεν λέει κανείς ότι είναι απελπιστική και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ότι είμαστε ανύπαρκτοι. Όχι, δεν το λέμε. Αλλά επιμένουμε σε πράγματα που πρέπει να διορθωθούν ταχύτατα. Δεν γίνεται από το 2023 να έχουμε έτοιμο το συμβόλαιο για την επαναπιστοποίηση των πυράβλων ΜΚΑ αέρος-αέρος για τα γαλλικά αεροσκάφη και να πρέπει να περιμένουμε στο 26 τον Μακρόν να έρθει για να το υπογράψουμε. Ρε παιδιά, παίρνει χρόνο αυτό το πράγμα. Τα ίδια ισχύουν για τους εξωσέτ, τα ίδια ισχύουν για τα νούμερα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, κουμπάζουμε ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα στην αεροπορία. Το πιστεύω, ναι, έχουμε. Τι ακριβώς έχουμε να ρίξουμε στα τουρκικά καράβια ώστε να εξισορροπήσουμε το πρόβλημα που έχουμε στο ναυτικό, διότι περιμένουμε τις νέες μονάδες επιφανειάς, τις αναβαθμίσεις που καθυστερήσαν 25 χρόνια κτλ. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το εξισορροπήσουμε. Τι θα πάμε, με πυράβλους Maverick, να βαρέσουμε τα τουρκικά πλοία να μπούμε μέσα σε ένα κύκλο 8 χιλιόμετρων. Θα πέσουν όλα τα ελληνικά αεροσκάφη, όσο προηγμένα και αν είναι. Όπλα και για την πολεμική αεροπορία και για το πολεμικό ναυτικό. Και ελπίζω να μην είμαστε στο και 5. Διότι ανά πάσα στιγμή φοβάμαι με όλα αυτά που βλέπω ότι μπορεί να μας προκύψει κάτι κακό. Αυτό φωνάζουμε. Δεν έχουμε μπάθει απέναντι σε κανέναν. Και ξέρουμε ότι γίνονται κατηδίαν συζητήσεις με επιχειρησιακούς ανθρώπους. Αυτή είναι η αγωνία τους. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν και κάτι. Δεν είναι δικό τους το πορτοφόλι. Και οι ηγεσίες πλέον δεν μιλάνε. Δεν ξέρω τι λένε κατηδίαν, αλλά δεν μιλάνε. Τουλάχιστον εμείς δεν το εντοπίζουμε για να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε κιόλας.
0: Κύριε Μίχα, πρέπει να σας πω ότι έχετε βροχή μηνυμάτων έτσι όπως τα λέει, είναι, λέει ο κύριος Μίχας. Θέλω να επιστρέψω πίσω στον ντρόουν. Κάποιοι μου λένε εδώ πέρα ψάχνουν τρόπο, άστο λέει, ψάχνουν τρόπο να το γυρίσουν πίσω στην Ουκρανία. Παιδιά, δεν ξέρουμε καταρχάς από πού έχει έρθει. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Μίχας. Παίζει ακόμη και η Κροατία. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μίχα. Είναι γνωστός αυτός ο στόλος? Τον έχουμε βαφτίσει φάντασμα, δεν είναι καθόλου φάντασμα. Μια χαρά περνάνε τα πετρελοφόρα και με ελληνικά συμφέροντα, παρακαλώ πολύ, που μεταφέρουν το ρωσικό κατά τα άλλα σε εμπάργκο πετρέλαιο. Και οι Αμερικανοί κλείνουν το μάτι, περάστε. Το ερώτημα είναι άλλο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία αντίδραση προς χώρες που έχεις βάλει στο μικροσκόπιο ότι μπορεί να έφυγε αυτό το ναυτικό θαλάσσιο ντρόουν, είτε είναι Ουκρανία, είτε είναι Τουρκία, είτε είναι Κροατία, είτε είναι Αλβανία? Δηλαδή, συγγνώμη, νομίζουμε ότι δεν τα παρακολουθεί και η άλλη πλευρά αυτά?
1: Τα παρακολουθούν. Και επίσης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση, υπάρχουν διάφοροι χειρισμοί σε διάφορα επίπεδα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει επικοινωνήσει ο διοικητής ΣΕΙΠ με τον αντίστοιχο επικεφαλής της ΕΣΜΙΓΙΟ, της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, για να ζητηθούν εξηγήσεις στο διπλωματικό επίπεδο και στο παρασκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Σίγουρα κινήσεις έχουν γίνει. Αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό να παριστάνουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Εγείρονται πολύ σοβαρά θέματα. Αλλά επιμένουμε στην επικοινωνιακή διαχείριση των υποθέσεων. Αυτό δεν βοηθάει στο να χτίσεις ένα πληθυσμό που να έχει συνέστηση των κινδύνων. Αλλά όταν βγαίνουν εφημερίδες και λέμε ότι πάμε τέλη Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο για εκλογές, έχουμε μπει σε ένα άλλο πράγμα που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν οι εκλογές και θα αρχίσει τώρα το παπατζηλίκι το πολιτικό από όλες τις πλευρές για να δούμε στο τέλος πώς θα κάτσει μπίλια και ποιον θα έχουμε, πώς θα κάτσουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά σε αυτές τις περιόδους ξεχνάμε ότι κάθε πότε τον τελευταίο καιρό δημορφώνεται ένα υπόδειγμα το οποίο είναι άκρως προβληματικό. Όταν έρχεται κάποιος καινούριος κυβερνήτης πάνω στην Ελλάδα, οι Τούρκοι πάνε να του στήσουν τα δικά του σήμια, τα δικά του ίμια. Αυτό κάνανε τον Σιμίτη, διότι ξέρανε πολύ καλά ποιες ήταν η κοσμοαντίληψη και οι πεπιθήσεις του Σιμίτη, νούμερο ένα, και του στήσαν τα ίμια και ξεκίνησε όλη αυτή η φρενίτιδα των εξοπλισμών. Το ίδιο κάνανε και με το Μητσοτάκη το 20. Με μια διαφορετική εκδοχή. Αυτό κάνανε, προχωρήσανε και πάλι ακολούθησε μια φρενίτιδα εξοπλισμών, η οποία ξαφνικά σταμάτησε και φωνάζουμε εμείς επί δεκαετίες, επιτέλους υποστηρίξτε τα. Δεν γίνεται να παίρνεις κάτι όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα ΕΝΑΕΔΑ, που είναι πολλαπλασιαστής ισχύος, τα ΣΕΠΕ, τα έγκαιρης προειδοποίησης στα αεροσκάφη, που έχουν τρομακτική τεχνολογία και είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Μπορείς σε ζωντανό χρόνο να δώσουν παραμέτρους βολής, να δώσουν στοιχεία για οτιδήποτε γίνεται στις μονάδες επιφανείας, στα αεροσκάφη, παντού. Υπάρχουν τρομακτικές δυνατότητες από την τεχνολογία. Το πήραμε το 2009, έχουμε 2026 και δεν έχουμε πολλά. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμα follow-on support, εν συνεχεία υποστήριξη. Και έχουν περάσει και τα 15-20 χρόνια, έχουν περάσει τα 15 χρόνια τώρα που υποτίθεται ότι πρέπει να το αναβαθμίσουμε. Έχουμε πάει σε τελείως νέα γενιά τεχνολογίας. Αυτές είναι οι δικές μου ενστάσεις. Η ίδια είναι και η ένστασή μου για το Κένταυρος. Κάθε μέρα διαπάσαμε όσο και πάσα μαλάκι, αλλά ακούμε Κένταυρος. Πολύ καλά κάναμε. Άρα μια σοβαρή προσπάθεια μπορεί να λύσει σημαντικά προβλήματα. Αλλά μην πέσουμε θύμα αυτού που θεωρούμε και για επικοινωνιακούς λόγους λέμε ότι είναι το wow σύστημα το οποίο θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, η υπερβολή, η αμετροέπεια. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Καταρχήν δεν είναι απολύτως όλα ελληνικά κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό. Κανένα πρόβλημα και πολύ καλά κάναμε. Σημασία έχει ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να μας λύσει κάποια προβλήματα. Όχι να θεωρούμε όμως ότι είναι πανάκια. Εδώ η τεχνολογία τρέχει, μας στείλει τους ρυθμούς λόγω των πολέμων, μερικές φορές και κάθε μήνα. Υπάρχουν προσαρμογές στα δόγματα. Γίνεται κάτι στο. Δεν προσέξαμε στην Ουκρανία, για παράδειγμα, ότι στην αρχή κάναν ότι θέλαν τα UAV. Ξαφνικά μετά εξαφανίστηκαν, πέφτανε τα Bayraktar, τα τουρκικά, διότι προσαρμόστηκε ο αντίπαλος. Μέτρα ηλεκτρονικού πολέμου τον έριξαν. Στη συνέχεια ξαφνικά είδαμε UAV με οπτική ίνα, ώστε να μην μπορείς να τα παρεμβάλεις. Γίνεται όλο αυτό το αλυσβερίσι της άμυνας με την επίθεση. Αυτό φέρνει επανάσταση στην κυριολεξία. Στην Τουρκία βγήκανε, που έχουν όντως μελετήσει και έχουν απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τα διδάγματα. Είναι πρώτα το lessons identified, τα δυνητικά αν θέλετε διδάγματα, και στη συνέχεια τα διδάγματα τα οποία υιοθετείς και απορροφάς το δικό σου το σύστημα, διότι βλέπεις πώς αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει στο δικό σου θέατρο επιχειρήσεων. Εμείς εδώ λέμε τα δύο, και μάλιστα σε επίπεδο υπουργού, σε επίπεδο επιτελείου, τα μελετήσαμε και ξέρουμε αμέσως τι πρέπει να κάνουμε. Παιδιά, πατήστε φρένο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν γίνονται έτσι αυτές οι μελέτες και βγαίνουμε και μιλάμε στα μικρόφωνα και λέμε ότι μας κατέβασε η κούτρα μας, δεν ξέρω πώς το λέτε, στην Κρήτη, η κλάβα μας. Δεν γίνεται. Πρέπει να πατήσουμε φρένο. Είναι σοβαρά θέματα.
0: Ερώτηση τελευταία, κύριε Μίχα. Ο καθηγητής της Στρατηγικής Σχολής Ευελπίδων, ο κύριος Γρίβας, ο οποίος γνωρίζει από τα οπλικά συστήματα όσο ελάχιστη και με σοβαρότητα, έχει πει αυτό το αμίμητο ότι όταν εντοπίζεις μια κατσαρίδα ώρα ντρόν, δεν μπορεί να είναι μόνη της.
1: Σίγουρα
0: είναι
1: κι άλλες.
0: Ναι, σίγουρα είναι κι άλλες. Ή ψάξω αν είναι κι άλλες. Να το διατυπώσω.
1: Είναι απόλυτα λογικός συλλογισμός. Πιστεύω ότι το έχουν κάνει αυτό. Έστω εκ των υστέρων, έχω λόγους να πιστεύω ότι έχει γίνει. Ναι, ή μήπως δεν ξέραμε ότι στην περιοχή εκεί και παρακάτω στη Μεσόγειο γινόταν αυτό το πράγμα. Έχουν εκδηλωθεί και επιθέσεις. Είναι δυνατόν να μην έχει μελετηθεί, να μην γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε. Έχουν γίνει συζητήσεις, συζητάμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, τα ξέρουν. Γίνονται προσπάθειες. Το θέμα είναι τι μέσα έχουμε για να τα κάνουμε αυτά. Δεν γίνεται, γιατί έχουμε και περιορισμό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Στα μέσα.
0: Και το κρίσιμο είναι και αυτό που είπατε στην εισαγωγή, το κρατώ. Η κουλτούρα ασφάλειας που θα έπρεπε να είναι από τον ψαρά, το λιμενικό, το λιμενάρχη, τον αστυνομικό, οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα μιλάμε για μια
1: είναι
0: χώρα.
1: Είναι πονηρές οι εποχές. Πρέπει να μας κάνει και λίγο κλικ. Αλλά όταν ο άνθρωπος έκανε το σωστό, πήρε στο λιμενικό. Και το λιμενικό δεν του είπε, άνθρωπε μου, είναι εκεί και μην πλησιάζει μέχρι να έρθουμε να δούμε τι γίνεται. Και το πηγαίναμε βόλτα, το δέσαμε και το πηγαίναμε βόλτα. Λέει, η Παναγιά μαζί μας δηλαδή. Θα μπορούσε όντως να γίνει τραγωδία με κάποιο τρόπο. Και το ότι δεν ήταν ενεργοποιημένος ο πυροκροτής, κάτι θα μπορούσε να γίνει. Εκρηκτικά είναι, ρε παιδιά, δεν είμαι ειδικός να σου πω. Αλλά με την απλή λογική αυτό προκύπτει. Υποτίθεται ότι σαν χώρα σοβαρή έχεις θεσμούς για να σε προστατέψουν από αυτό. Και έχεις δύο στρώματα. Έχεις το λιμενικό ακτοφυλάκι και έχεις το πολεμικό ναυτικό. Από τη στιγμή που κινητοποιήθηκε, φύγανε σφαίρα και το ΤΕΚ, Σταγμα Καθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού, και η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, και ανέλαβαν το έργο. Και έχουν ήδη φέρει αποτελέσματα. Δεν λέγονται, αλλά δεν είπαν να βγουν να τα πούνε όλα. Ας δώσουν να δείξουν, να βγάλουν μια εικόνα προς τα έξω σοβαρότητας. Ότι παιδιά το έχουμε. Εντάξει, δεν γίνανε όλα σωστά, προφανώς. Και εδώ υπάρχουν lessons identified και lessons learned. Θα τα ενσωματώσουμε. Θα γίνει να δοθεί στον κόσμο η αίσθηση ότι υπάρχει μια ηγεσία, ασχέτως κομμάτων. Υπάρχει ηγεσία πολιτική και στρατιωτική που έχει συνέστηση. Το κρατάει στα χέρια και σιγά σιγά διορθώνει και από ένα πράγμα κάθε φορά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό περνάει και μήνυμα αποτροπή στον αντίπαλο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κατάληξή σας νομίζω ότι είναι το κρίσιμο σημείο της σημερινής συνομιλίας. Κύριε Μίχα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι έχει πει όλα ο άνθρωπος. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
4: Και εκεί. Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Χρήστα, ουλθάν, ενέκεια!
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
9: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
17: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
18: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
17: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
18: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
17: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
19: Ήρθες!
20: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
19: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
20: Κατεψυγμένο ψαράκι.
19: Είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
20: Μα καλό φαίνεται.
19: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίζεις να γράφει κόκαλης.
21: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
19: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες. Κοκάλωσες.
9: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στην Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται ακαταπαύστος τα μηνύματα με αυτή την ιστορία των drone. Θα γίνει του drone, του ναυτικού, θα γίνει σλόγγαν. Μου λέει εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος, Καλά λέει, άσε τώρα. Μια χαρά ήξερε ο Δένδιας πολύ καλά τι είπε στο Πόπολο από κάτω με το χειροκρότημα, διότι δεν ήθελε να πει την πλήρη αλήθεια που κατέχει αυτός και μόνο αυτός. Είναι ένα από τα αποχαρακτηρισμένα UFO, UFO των Αμερικανών, δεν είναι drone. Και πώς να το καλύψει? Είδες, λέει, τι βγήκε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες με τα UFO πάνω από την Ελλάδα. Εντάξει. Ο Δημήτρης μου λέει, μου φαίνεται έχεις δίκιο, επειδή από τη Λευκάδα είναι η καταγωγή του Κοντογιώργη που μίλησε για εκλόγιμη νομαρχία, όχι μοναρχία, όχι νομαρχία, μοναρχία. Νομίζω ότι ο Δένδιας την έβγαλε εκτός χωρικών υδάτων για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Και μήνυμα ναυάρχου, δεν θα πω ένα αποστρατεία το όνομά του, που μου λέει, Γιώργο, επειδή είμαι από τη Λευκάδα, ορμόμενος, ως εκ Λευκάδος ορμόμενος, μήπως παράνομα με δέχτηκαν στη σχολή δοκίμων προς 48 ετών? Τι να πω τώρα εγώ. Λοιπόν, και μιας και είπα Γιώργος, θα πάω τώρα σε έναν συνάδελφο ο οποίος δεν είναι απλά αρθρογράφος και δεν είναι μόνο συγγραφέας, είναι αναλυτής των διεθνών γεγονότων δεκαετίες και των εσωτερικών. Είναι ο κύριος Γιώργος Χαρβαλιάς. Καλημέρα, κύριε Χαρβαλιά.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν έχεις καμιά ιδέα να συμβάλλεις σε αυτό το πάρτι που γίνεται από το πρωί με τους ακροατές για αυτό το drone που είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά τα δικά μας είναι καλύτερα.
1: Κοίταξε, δικαίως κάνουν πάρτι και δικαίως τρολάρουν οι ακροατές, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Έχουν περάσει τρεις μέρες, δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση, μόνο κάτι φλιναθήματα από έναν αναρμόδιο, κατά τη γνώμη μου, υφυπουργό ναυτιλίας, ο οποίος είπε ναι, σοβαρό, υπήρχαν εκρηκτικά, εντάσσεται στον υβριδικό πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά όλα αυτά ανεπίσημα, επισήμως δεν έχουμε καμία, έχουν περάσει τρεις μέρες ξαναλέω, έτσι, και δεν έχουμε ενημέρωση για το αν τελικά αυτό το σκάφος μετέφερε ή δεν μετέφερε εκρηκτικά. Τι ποσότητα εκρηκτικών? Ξεκινήσαμε στα 300 κιλά, πήγαμε στα 200, έχουμε πάει στα 100, ενδεχομένως να φτάσουμε και στο 0. Είναι μια πραγματικά κατάσταση αλαλούμ, η οποία αρμόζει μόνο σε τριτοκοσμική χώρα, σε χώρα περιορισμένης δημοκρατικής ελευθερίας. Διότι αν η κοινή γνώμη μετά από τρεις μέρες δεν έχει δικαίωμα να μάθει αρμοδίως, και αρμόδιος, θα μου επιτρέψει να σου πω, είναι αυτός τον οποίον επίσης δικαίως τρολάρει ο κόσμος και οι ακροατές, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος με μια απαράδεκτη, θα σου έλεγα, εμφάνιση, μέσα σε χαχανιτά και σε ένα ύφος ηλαρότητας, βγήκε και είπε δεν έχουμε να ζηλέψουμε εμείς τίποτα από αυτό και εν πάση περιπτώσει ξέρουμε τι είναι, αλλά δεν σας λέμε, και ένα τέτοιο στυλάκι, το οποίο πραγματικά από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιδείξει μέχρι τώρα μια στοιχειώδη σοβαρότητα στην πολιτική σκηνή, πραγματικά εξεπλάγει πολύ δυσάρεστα, Γιώργο.
0: Ξέρεις, επειδή ξέρεις, προφανώς και υπάρχουν και τα όρια του απορρίτου. Αυτό δεν λέει κανείς να σπάσει όταν πρόκειται για εθνικούς λόγους. Όμως η εύλογη αγωνία και ανησυχία και ερωτηματικά του απλού πολιτή, αν θες ακόμη και εν είδη της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού, του τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, χρήζει κάποιον άμεσων εξηγήσεων, παύλα απαντήσουν, από το ότι οι ψαράδες ρημούλκησαν ένα σε λειτουργία ναυτικό ντρόν, που το ρημούλκησαν χωρίς να το απομονώσουν, και οι λιμενικοί, οι οποίοι τους είπαν φέρτε το στο ένα λιμάνι να το πάμε εμείς στο άλλο. Απίστευτα πράγματα.
1: Απίθανα πράγματα, δεν λες τίποτα. Και έξω από τον τουρισμό, εδώ υπήρχε ένας άμεσος κίνδυνος, γιατί κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις διηγήσεις κιόλας του Τσαρά, ο οποίος το μετέφερε, αυτό το πράγμα λύθηκε, άρχισε να κάνει μόνο του ανεξέλεγκτες βόλτες στο λιμάνι, είχε μαζευτεί πολλής κόσμος στη Βασιλική για να το χαζέψει, και κάποια στιγμή προσέκρουσε, φαντάζομαι με μειωμένη ταχύτητα, και στην Προβλήτα. Αντιλαμβάνεσαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί από αυτή την ιστορία, η οποία, επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζεται είτε με αφωνία είτε με ηλαρότητα από την κυβερνητική πλευρά, και πραγματικά περιμένω εντός της ημέρας να υπάρχουν κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Άσε τώρα τα απόρριτα, ξέρω, δεν υπάρχει τίποτα απόρριτο, έτσι. Εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να πληροφορηθούμε αν αυτό το σκάφος μετέφερε πράγματι εκρηκτικά, αν μπορούμε, ουκρανικής κατασκευής είναι, αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε και τι κυριότητας είναι το σκάφος, έτσι, από ποια χώρα προήλθε, από πού έφυγε, γιατί το σκάφος αυτό έχει μια περιορισμένη εμβέλεια, δεν ταξίδεψε από τη Μαύρη Θάλασσα εδώ, έτσι. Από κάπου το αφήσανε. Εικάζεται ενδεχομένως από τη Λιβύη, εικάζεται από κάποιο διερχόμενο πλοίο. Αλλά όλα αυτά πρέπει να έχουμε, ξέρεις, μια εικόνα, γιατί είναι πρωτοφανές το γεγονός. Έχουμε μια εισβολή αυτή τη στιγμή ενός εχθρικού σκάφους, έτσι, γιατί σίγουρα δεν είναι φίλιο. Και δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό το πράγμα. Συνεπώς έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος και να καγχάζει, αλλά και να εξοργίζεται, Γιώργο, έτσι.
0: Εγώ έχω μια εξήγηση, θα την πω, Γιώργο Χαρβαλιά, γνωριζόμαστε άλλωστε. Έχω την εντύπωση ότι την πρώτη μέρα που σκάσε η υπόθεση με τη Μαγκούρα, έτσι λέγεται αυτό, μάλλον στο επιτελείο του Υπουργού ασχολούντουσαν με το πέσιμο που του είχε κάνει ο αντιπρόεδρος του κόμματος και υπουργός υγείας, διότι καμία σοβαρή αξιολόγηση όταν βάρεσε καμπανάκι στρατιωτική ηγεσία δεν φάνηκε να υπάρχει τις πρώτες ώρες. Άρα αλλού είχαν το ενδιαφέρον τους εκείνη την ώρα. Έτσι νομίζω.
1: Δεν γίνεται έτσι όμως, δεν γίνεται έτσι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν γεγονότα πολύ μεγάλη σημασία τα οποία συμβαίνουν και εμείς φαινόμαστε περί άλλων να τυρβάζουμε και να είμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ αφασίας και μεταξύ νιρβάνας. Έχουμε τώρα μια εξέλιξη πάρα πολύ σοβαρή στη γειτονική Τουρκία. Αποφασίζεται δια νόμου, ακριβώς όπως είχε γίνει το κάζους Μπέλη, να περάσει δηλαδή από την τουρκική εθνοσυνέλευση, ένα ειδικό καθεστώς, γιατί περί αυτού πρόκειται, για όλες τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό απλά και πρακτικά? Ότι οι Τούρκοι θεσμοθετούν ένα καθεστώς για το Αιγαίο, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα, για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, όχι στρατηγικού χαρακτήρα, πολιτικού χαρακτήρα, να βοηθήσει ένα καλώδιο, να κάνει μια έρευνα, ξέρω εγώ, να κάνει μια οριοθέτηση ενός πάρκου κλπ., θα πρέπει να ζητάει πρώτα την άδεια της Τουρκίας. Και αν αυτό δεν συμβεί, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε επεισόδια τύπου Κάσου. Δηλαδή, εμπράκτος πλέον οι Τούρκοι, επειδή θα λένε εμείς το έχουμε κάνει νόμο, δεν μας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, δεν το έχουμε υπογράψει, δεν αυτό. Εμείς όμως έχουμε φτιάξει νόμο. Πώς φτιάξαμε το κάζους Μπέλη και συμμορφωθήκατε όλα αυτά τα χρόνια με τα 12 μιλιά? Έτσι ακριβώς θα συμμορφωθείτε και με το νέο ειδικό επιχειρησιακό καθεστώς στο Αιγαίο, το οποίο θεσμοθετούμε εμείς μονομερώς. Έτσι μας αρέσει, έτσι το κάνουμε. Αυτό λοιπόν έπρεπε να είναι τώρα θέμα συζήτηση, έτσι. Καυτή συζήτηση, ότι εμείς ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι να πάμε να πούμε στην ωραία Ευρώπη που θέλει να αναπτύξει και τις σχέσεις της με την Τουρκία περαιτέρω, να πάμε, οπ, τι είναι αυτά, τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα, ποια μονομερής ερμηνεία του διεθνούς δικαίου επιχειρούν οι Τούρκοι και πώς θα τον μπλοκάρουμε, κυρώσει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα απολύτως.
0: Κάνεις πολύ καλά που το φέρνεις μπροστά, γιατί έχεις δίκιο, πέρασε στα ψηλά με λίγες εξαιρέσεις και περίπου έκλεισε ότι είναι μια εσωτερική υπόθεση Τουρκίας. Αν δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι καθόλου εσωτερική υπόθεση Τουρκίας. Διότι αυτό το αφήγημα ακούσαμε πάλι. Έχεις δίκιο.
1: Όχι, όχι. Είναι ακριβώς μια αντανάκλαση του κάζους Μπέλη. Το οποίο κάζους Μπέλη μόνο εσωτερική υπόθεση Τουρκίας δεν ήταν, έτσι. Υποχρέωσε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις να μην ασκήσουν το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια. Το κάζους Μπέλη είχε πρακτικό αποτέλεσμα, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε, μην κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας. Είχε πρακτικό αποτέλεσμα ένα φόβητρο ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις απέφυγαν να επεκτείνουν στα 12 μίλια και όπου το έκαναν, του τηδώ δηλαδή η κυβέρνηση, το έκανε σε τελείως άσχετες περιοχές στο Ιόνιο, ούτε καν νοτίως της Κρήτης. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να περνάει στα ψηλά του ραντάρ, έτσι. Mm. Και όμως αυτό συμβαίνει. Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ασχολούμαστε με το που θα συνεχίσει την καριέρα της Young Woman του Sky. Ασχολούμαστε με την τρομολαγνία του Χανταϊού. Δεν ασχολούμαστε με τις σοβαρές ειδήσεις. Εσείς εδώ, δηλαδή στην Κρήτη, το τελευταίο 48 ή 72 ώρες, αποβιβάστηκε ένα τάγμα παράτυπων μεταναστών. Και αυτό στα ψηλά. Και αυτό μονόστιλο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, θα επιστρέψω στα εσωτερικά, πρώτα για δύο μεγάλα ζητήματα στα εξωτερικά, γιατί παρακολουθείς τα πάντα. Πρώτον, πώς βλέπεις να εξελίσσεται η ιστορία μετά την απόρριψη της απάντησης των Ιρανών από τον Τραμπ και την ανταπάντηση των Ιρανών? Και δεύτερον, μπορεί να πέρασε τον Τούκου, αλλά σε 9 Μαΐου, η μέρα της μεγάλης νίκης όλων των λαών της Ευρώπης σε βάρος των Γερμανών Ναζί, ο Ρώσος πρόεδρος ο Πούτιν δεν ψέλισε. Είπε με σαφήνεια, σχεδόν οριοθέτησε, ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτά τα δύο φαινομενικά ασύνδετα, διόλου ασύνδετα δεν είναι μεταξύ τους.
1: Ναι, δεν είναι. Καταρχήν, είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς τις κινήσεις του Πρόεδρου Τραμπ. Ξέρεις, θυμίζουν το βατραχάκι στο πηγάδι, τρία βήματα μπρος, δύο πίσω, και υπάρχει μια αντιφατικότητα. Υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, δυσκολία προσαρμογής στις πραγματικές συνθήκες και αυτό οδηγεί στα μπρος πίσω. Τώρα είμαστε πάλι σε ένα μπρος πίσω εδώ, δεν αρέσει τον Τραμπ η πρόταση των Ιρανών, λέει θα τους δείξουμε, θα μάθουν, θα κάνουν, το έχει ξαναπεί άλλες 4-5 φορές. Μπορεί και κάτι να ισχύει και να δούμε μια αναζωπήρωση των στρατηγικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Μπορεί και να περάσει τον Τούκου. Είναι πολύ κρίσιμο, θεωρώ, και το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα. Και εκεί είναι ένας παράγων πολύ καθοριστικός για την εξέλιξη των πραγμάτων. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Πούτιν, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να δώσω πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία. Σίγουρα κάτι έχει στο μυαλό του. Βλέπω μία κόπωση σε όλα τα πολεμικά μέτωπα, η οποία δεν ερμηνεύεται κατά ανάγκη ως τερματισμός των επιχειρήσεων. Μπορεί να είναι στάδια ύφεσης και μετά έντασης. Δηλαδή είναι μία τεθλασμένη γραμμή και μπορεί να είμαστε στο κάτω τμήμα της καμπύλης. Βλέπω ότι η Ουκρανία έχει ένα σοβαρό πρόβλημα λειψανδρίας, το οποίο όμως καλύπτει με διάφορους μισθοφόρους και διάφορες, ξέρεις, επιστρατεύσεις, ακόμα και 18χρονων και 20χρονων και 24χρονων, παρότι τυπικά υπάρχει ένα όριο ηλικίας, φαίνεται πως αυτό καταστρατηγείται προς τα κάτω. Έχει όμως μία, αν θες, υπεροχή τεχνολογική σε τέτοιου είδους υβριδικά συστήματα πολέμου, τα οποία έχουν κάνει ζημιά στους Ρώσους και έχουν οδηγήσει σε αυτή την σταθεροποίηση, αν θες,
0: του μετόπου,
1: στο Ντομπάς, ακριβώς επειδή οι Ουκρανοί, όχι μόνοι τους, έτσι, οι Ουκρανοί πήραν τη γνωσία από τη Δύση, δηλαδή οι Ουκρανοί εκπαιδεύονταν και εισέπραταν πληροφορίες και τεχνογνωσία από το ΝΑΤΟ και από τη Δύση πολλά χρόνια πριν ξεσπάσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, από τα χρόνια της Πορτοκαλί Επανάστασης. Έχουν μια υπεροχή εκεί, δεν έχουν υπεροχή στο προσωπικό, υπάρχει μια σταθεροποίηση του μετώπου. Τώρα τι ακριβώς εννοούσε ο Πούτιν, ομολογώ ότι δεν μπορώ να το ερμηνεύσω με ακρίβεια, ακριβώς επειδή μου λείπουν και κάποια δεδομένα τα οποία προφανώς ξέρει καλύτερα ο Πούτιν.
0: Τώρα επιστρέφω στην εσωτερική επικαιρότητα με το μήνυμα του Λεωνίδα από τα Γιάννητσα. Λέει: κύριε Χαρβαλιά, καλημέρα σας. Καλά, λέει, τώρα περιμένουμε ενημέρωση από μια κυβέρνηση για τα ντρόν που εμπλέκεται σε Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, παρακολουθήσεις, δημογραφική κατάπτωση, μεταναστευτικό, πάρτι των φαντς που γράφετε εσείς σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Αν γινόταν κάποια έκρηξη, θα έλεγαν ότι έφταιγαν Έλληνα Σιλικόνης. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, καμία ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα στη χώρα, ειδικά όπου εμπλέκεται το κράτος, και γενικώς πάμε στον αυτόματο πιλότο.
1: Εντάξει, έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής, όμως κάτι πρέπει να γίνει. Διότι εδώ πλέον το ζήτημα άπτεται της εθνικής ασφάλειας άμεσα. Δεν είναι μόνο μία αστοχία, μία εμπασχολητώση εκτροπή θεσμική. Εδώ είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οφείλει η κυβέρνηση να απαντήσει και οφείλει και η αντιπολίτευση να την πιέσει. Δηλαδή, εγώ εντάξει, είδα, έγιναν και κάποιες δηλώσεις, κάποιες ανακοινώσεις του πλευρά του Πασόκ, από την πλευρά του Βελόπουλου, εκεί κυρίως.
0: Και το ΚΚΕ που βγήκε έτσι.
1: Και το ΚΚΕ, σωστά. Αλλά ξέρετε, αυτό πρέπει πλέον να πάρει τη μορφή πολύ συγκροτημένης διακομματικής πίεσης. Να μαζευτούν τα κόμματα και να πούν ως εδώ. Ως εδώ, διότι έχουμε πλέον σημάδια εκτροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν δεν υπάρχει λογοδοσία, Γιώργο, γιατί εδώ όλα αυτά τα οποία ανέφερε πριν ο ακροατής άπτονται της ανύπαρκτης λογοδοσίας. Δεν λογοδοτεί κανείς, δεν λογοδοτεί η κυβέρνηση στους εκλογείς. Εδώ αυτό, με συγχωρείς, αλλά είναι πρόβλημα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Πώς βλέπεις τις εξελίξεις? Έρχεται συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Πήραμε μια πρόγευση από Θεσσαλονίκη. Θα πάνε όλοι μαζί, θα πάει η Καραμαλής, θα μου πεις και τι έγινε αν δεν πάει. Ναι, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους.
1: Όχι, η αίσθηση μου είναι ότι παρά τις προσπάθειες εκεί που εστάλιος, απεσταλμένη η κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω τι να παρουσιάσει και το βιβλίο της, την αυτοβιογραφία της, τις εμπειρίες της, σε πάση περιπτώσει, από την εποχή που ήταν υπουργός εξωτερικών και ήθελε, υποτίθεται, και μια έγκριση από τον Καραμαλή. Νομίζω ότι προσέκρουσε σε τείχο. Ο Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Δεν νομίζω, εγώ τουλάχιστον εκτιμώ, ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Το συνέδριο όμως θα κυλήσει ομαλότητα, μην έχεις καμία αμφιβολία επ' αυτού. Ακόμα και οι εμφανιζόμενοι ως, ξέρω εγώ, αντιδρόντες, δελφίνοι όπως ο Δένδιας, προχθές δηλώσανε πλήρη προσαρμογή στα κελεύσματα του αρχηγού, τον οποίον και αποθεώσανε. Δεν νομίζω ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή υπάρχει άνθρωπος με ανάστημα για να πει τρεις κουβέντες και να πει δημόσια ότι εδώ πέρα δεν πάμε καλά, υπάρχουν σημεία τα οποία παραπέμπουν σε καθεστωτικές συμπεριφορές και σε θερμικές εκτροπές. Δεν θα το πει κανένας από αυτούς τους βουλευτές, Γιώργο. Δηλαδή, εγώ αυτό το βάζω και στοίχημα. Δεν είναι σε θέση οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουν το ανάστημα, κοιτούν μόνο τη βολή τους. Άρα από εκεί δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι. Εκεί είναι πολύ δυνατός ο Μητσοτάκης, ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Μένει να δούμε τι θα κάνει και η λεγόμενη αντιπολίτευση και τα νέα σχήματα τα οποία και οφορούνται.
0: Για πες μας, Σαμαράς.
1: Ο Σαμαράς είναι σε μια κατάσταση, αν καταλαβαίνω, αμφιθυμίας λίγο του μπρος-πίσω. Το θέλει πολύ, αλλά βλέπει ότι δημοσκοπικά δεν πολύ περπατάει, ή τουλάχιστον δεν πολύ περπατάει για έναν πρώην πρωθυπουργό, ξέρεις, το να μπει οριακά στη Βουλή ή να πάρει ένα 4-5% ενδεχομένως να μην ικανοποιεί και τον καλώς εννοούμενο πολιτικό του εγωισμό. Αυτό νομίζω είναι η βασική του αναστολή, του Σαμαρά, αλλά σύμφωνα με κάποιες ενδείξεις, στο τέλος ο Σαμαράς θα περάσει το ποτάμι και θα το κάνει το κόμμα. Από εκεί πέρα έχουμε το μόρφωμα το οποίο προσπαθεί να συνθέσει ο Τσίπρας με συστατικά του παρελθόντος. Μαθαίνουμε τώρα θα επιστρέψει η κυρία Αξιόγλου, τα ίδια και τα ίδια. Και δεν νομίζω ότι, παρότι ακούγεται ευρέως και ο Τσίπρας πουσάρεται από πολλές κατευθύνσεις και από πολλές γωνιές του συστήματος, δεν είμαι βέβαιος ότι θα φτάσει στη δεύτερη θέση, δηλαδή θα υπερσκελίσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω ένα τέτοιο ρεύμα στην κοινωνία. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν αφουγκράζομαι κάτι τέτοιο. Υπάρχει και το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, μέλλει να το δούμε. Νομίζω ότι θα καταλήξει σε μια διακήρυξη που θα παρουσιαστεί 21 του μηνός στη Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό να έχουμε μια πηξίδα για τις θέσεις της, για να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές, όχι μόνο, ξέρεις, ό,τι αφορά το κράτος δικαιοσύνης, το οποίο μας βρίσκει όλους σύμφωνους, έτσι, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Η δικαιοσύνη είναι αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα, γιατί εκτός των άλλων και στη συνείδηση του μέσου Έλληνα έχει απαξιωθεί πλήρως. Και αυτό, ξέρεις, είναι δομικό πρόβλημα πάλι λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκεί λοιπόν έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση η Μαρία Καριστιανού, η οποία είναι σεβαστή από όλους. Μένει όμως να μας πει τι σκέφτεται και για τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο, έτσι.
0: Και το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ, αν εξαιρέσει κανείς ότι ο αρχηγός του από πλευράς χαρισματικότητας δεν αποτελεί, έτσι, τόσο δυνατό χαρτί, το ΠΑΣΟΚ έχει μία σειρά στελεχών, νέων παιδιών, 40-50 πενηντάριδων, οι οποίοι δεν είναι για πέταμα, είναι αξιόλογα στελέχη. Και η μεταγραφή του, παρότι ακούστηκαν πάρα πολλά, και η μεταγραφή του Νίκου του Φαραντούρη του δίνει ένα πατριωτικό στίγμα. Δηλαδή ο Φαραντούρης προχθές παρέσυρε όλη την ομάδα ευρωβουλευτών και έκαναν μια πολύ σπουδαία ερώτηση σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Ο Φαραντούρης έχει κάτι, το έχει αποδείξει ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, έχει κάποια πατριωτικά ανακλαστικά, τα οποία ελπίζω να μπολιάσει στο Πασόκ και αποτελεσματικότερα. Γενικά έχει μία τάση σταθεροποίησης με ελαφρά αυξητική προοπτική.
0: Τώρα, θα επιστρέψω στα μείζωνα. Είπες και σωστά ότι το τελευταίο, τις τελευταίες 72 ώρες ένα τάγμα και μεταναστών έχει βρεθεί στα νότια της Κρήτης. Υπενήσεις ότι αυτό είναι στα πλαίσια υβριδικών επιχειρήσεων ή είναι αδυναμία να μπορέσεις να ανακόψεις αυτό που συμβαίνει σε Αφρική, Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας.
1: Όλα μαζί μας έχουν βρει αδύναμο κρίκο και εκεί θα φορτώσουν το μεταναστευτικό, την πίεση του μεταναστευτικού ρεύματος και τις υπόλοιπες μέρες, έτσι, γιατί μπροστά μας είναι καλοκαίρι, είναι καλύτερος ο καιρός, είναι πιο ζεστές θερμοκρασίες και σίγουρα θα δούμε αν δεν υπάρξουν ανασχετικά μέτρα, τα οποία δεν υπάρχουν, έτσι, μπορεί ο κύριος Πλεύρης να λέει τα δικά του κλπ, αυτό διαψεύδεται μέρα με τη μέρα, δεν υπάρχουν μέτρα ανάσκησης. Και προβλέπω ότι αυτό θα συνεχιστεί με καταιγιστικούς ρυθμούς. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Μία βόλτα να κάνει κανείς στο κέντρο της Αθήνας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει στην Αθήνα

0: κυρίως το στοιχείο το οποίο υπερτερεί είναι το μουσουλμανικό, δεν το συζητούμε.
1: Που σημαίνει?
0: Που σημαίνει κίνδυνος θανάτους, γιατί σε μια χώρα η οποία υποφέρει από δημογραφικό πρόβλημα, όταν υφίσταται και μια πληθυσμιακή αλλίωση της σύστασης, δηλαδή του πληθυσμού, με τέτοιο βίαιο τρόπο, σε πολύ λίγα χρόνια θα έχει οδηγήσει σε πλήρη ανατροπή της πληθυσμιακής σύστασης. Αυτό λοιπόν είναι υπαρξιακό ζήτημα για την Ελλάδα, δεν είναι ένα ζήτημα από τα καθημερινά τα οποία συζητούμε. Είναι υπαρξιακό, εξελίσσεται, έχει προοπτική, και αν δεν το προλάβεις με ανασχετικά μέτρα τώρα, κάηκες, σβήνει δηλαδή κάποια στιγμή το ελληνικό έθνος ή αλλοιώνεται με τρόπο καταλυτικό.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να πάω σε ένα πεδίο που το κατέχεις όσο ελάχιστη, δεν είναι μόνο το Γιαβόλ. Είναι ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτόν τον κόσμο και ιδίως στην Ευρώπη, συνδεόμενος βεβαίως με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι γνωρίζεις ότι ματαιώθηκε και μία εκδήλωση με αφορμή τις φωτογραφίες για τους 200 Κεσαριανείς. Ο τρόπος που ματαιώθηκε όμως από γερμανικής πλευράς με έναν τρόπο ήταν, θα έλεγα, παξιωτικός, περίπου ότι κινδυνεύανε να τους λιτζάρουμε, αυτό μας είπαν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια Ευρώπη που μετασχηματίζεται, που η φθηνή ενέργεια έχει πάει περίπατο, και σε μια Γερμανία που επανεξοπλίζεται.
0: Ναι, καταρχήν αυτή η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της πρεσβείας και του think tank των σοσιαλδημοκρατών. Είναι από τις γνωστές εκδηλώσεις που επιχειρούν, να το πω έτσι απλά, να καπελώσουν την ιστορική μνήμη και να τη φέρουν στα μέτρα των Γερμανών. Δικαίως αντέδρασαν, υπήρξαν δημοσιεύματα και στη δική μας δημοκρατία, νομίζω και στο ντοκουμέντο, αντέδρασαν οργανώσεις που ασχολούνται με το ζήτημα και αναδιπλώθηκαν οι Γερμανοί με αυτό το θρασίτατο πρόσχημα ότι δεν το κάναμε γιατί θα μας δέρνανε. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε λογοκρισία ούτε άλλου είδους περιοριστικά μέτρα. Ειδικά οι Γερμανοί κάνουν ό,τι θέλουν τώρα μεταξύ μας. Απλά κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι είναι λίγο βαρύ, με αφορμή κιόλας αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία, να επιχειρήσουν το γνωστό εξοραϊσμό, τη γνωστή χειραγώγηση, τη γνωστή, πώς να σου πω, πλαστογραφία της ιστορίας, για να τη φέρουν στα μέτρα τους απάλυνσης και εξοραϊσμού των εντυπώσεων. Τώρα η Γερμανία είναι άλλο κεφάλαιο, γιατί πάλι περνάει στον ντούκο και δεν ανοίγει μύτη. Πρώτον, ότι επιχειρεί να υποκαταστήσει πλήρως την αμερικανική αμυντική ομπρέλα στην Ευρώπη και επανεξοπλίζεται με ένα ρυθμό φρενήρι ο οποίος είναι πρωτόγνωρος στα χρονικά. Θυμίζει όμως, αν κανείς προσπαθήσει να δώσει μια ιστορική αναλογία, θυμίζει τις προετοιμασίες που γίνονταν πριν τους δύο μεγάλους πολέμους που ταλαιπώρησαν την Ευρώπη και γενικότερα την ανθρωπότητα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρήκε το πρόσχημα και χωρίς καμία ενοχή, παρά το πολύ βαρύ ιστορικό της μητρό, έτσι, επανεξοπλίζεται, διακηρύσει δημόσια ότι θέλει να γίνει στρατιωτική υπερδύναμη. Οι σχέσεις με την Αμερική οπωσδήποτε έχουν μπει σε ένα πεδίο ψυχρότητας. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, δηλαδή δεν θα ανέθετα ποτέ ως Ευρωπαίος στη Γερμανία να αναλάβει την άμυνα και την ασφάλεια της Ηπείρου, ακριβώς επειδή η ίδια επιμένει να προσδιορίσει και τον εχθρό. Και ο εχθρός για τη Γερμανία είναι η Ρωσία. Ο εχθρός για μένα, Γιώργο, δεν είναι η Ρωσία, είναι η Τουρκία. Γιατί είμαι Έλληνας. Λοιπόν, δεν έχω καμία όρεξη ο Γερμανός να με χειραγωγεί και να μου πλασάρει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι θα ανοίξω την πόρτα και θα δω το Ρώσο απ' έξω και πρέπει να τα βάλουμε με τους Ρώσους και ως το 2030, σώνει και καλά, να συγκρουστούμε με τους Ρώσους. Αυτά δεν ξέρω τι είδους αποθυμένα και ανακλαστικά των Γερμανών αφορούν. Δεν αφορούν, εν πάση περιπτώσει, το Μέσο Έλληνα. Να εξηγούμεθα.
1: Γιώργο, πριν σε αποχαιρετήσω και αφού σε ευχαριστήσω, γιατί σε όλα τα θέματα έχεις μία άποψη μέσα από έρευνα και εργασία, θέλω να σε ρωτήσω, σε αυτή την πολυετή έτσι διαδρομή σου, στο έχω ξανακάνει το ερώτημα, παρατηρούσα ότι πολλές φορές σε άρθρα σου περιέγραφες τα κακό κείμενα και διεθνώς, είχες μια νότα αισιοδοξίας, την οποία βλέπω έχει χαθεί

0: είσαι απογοητευμένος. Δηλαδή αυτά τα οποία συντελούνται και είναι προφανές ότι πάμε σε μετάβαση, είμαστε σε ένα άλλο διαφορετικό τοπίο. Δεν σε βλέπω να έχεις αισιοδοξία όμως.
1: Η διάγνωσή σου, γιατί το ένστικτό σου είναι πολύ οξυμένο, η διάγνωσή σου σωστή. Ναι, δεν έχω καμία αισιοδοξία ούτε για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, ούτε για όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, της πολύ χαμηλής αντιπροσωπευτικότητας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης σίγουρα δεν εκφράζεται και δεν εκπροσωπείται από το κονκλάβιο αυτό της κυρίας Ούρσουλας και της παρέας της. Στη δε Ελλάδα πραγματικά, και σαν δημοσιογράφος έτσι, με μια θητεία τριών δεκαετιών, τρίβω τα μάτια μου με αυτά που βλέπω. Τρίβω τα μάτια μου με την εκτροπή, με τις καθιστωτικές συμπεριφορές, περισσότερο όμως με την αφασία κόσμου, κοινής γνώμης και αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το δραματικό στοιχείο, Γιώργο.
0: Γιώργος Χαρβαλιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω. Πρωί Δευτέρας, 11 Μαΐου. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Κύριε Νίκο, να μην βιάζεστε. Υπάρχουν θεματικές, ξαναγυρνάμε. Μην βιάζεστε, δεν είναι. Εντάξει, όλα. Και μόνο ότι ακούγονται όλα είναι κέρδος. Το έχω ξαναπεί, κύριε Νίκο μου, και σε αυτό δεν διαφωνούμε. Σε άλλα, καλώς διαφωνούμε, λέω εγώ. Αυτή είναι η ομορφιά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να είμαστε καλά, τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους. Για να δούμε, ξεκίνησε με Λευκάδο Παντελής, με τι τελειώνει. Πάμε.

0: 1984.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
0: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται, μηχανικέ μου, αύριο στείνω σκαλοσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
2: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
1: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Πολιορκία στη Νότια Κρήτη με μαζικές διασώσεις μεταναστών και 4 συλλήψεις διακινητών. 2 15χρονοι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στο Δήμο Πλατανιά Χανίων όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης απαντούν στον απολογισμό Αλέξη Καλοκαιρινού, Ηράκλειου σε ελεύθερη πτώση, πολίτες με ακρίβεια, χωρίς πόλη χωρίς κατεύθυνση, καθαριότητα νερός, φωτισμός και καθημερινότητα συνθέτουν την εικόνα μιας πόλης που στην αυθορά, ενώ η Δημοτική Αρχή επιμένει να μιλά για θετικό απολογισμό, απαντούν Καραμαλάκης, Καναβάκη και Δουλουφάκης. Κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών, κλειστό σήμερα το σχολείο. Στο Αττικό σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. 6 άτομα συνελήφθησαν μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον καταβλισμό των Ρωμά στα 2 ωράκια, όταν η οικογενειακή αντιπαράθεση ξέφυγε και κατέληξε σε τραυματισμούς με μαχαίρι. Σκηνές κινηματογραφικής ληστείας εκτελήχθηκαν το πρωί στην κάτω Τυρωθέα, όταν 3 ένοπλοι εισέβαλαν σε κατάστημα τράπεζας και κατάφεραν να διαφύγουν με μεγάλο χρηματικό ποσό που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Έντονη ανησυχία προκαλεί στη ΣΥΠΑ η δραματική μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών, έκκληση στους Ινδούς να εξοικονομήσουν καύσιμα δουλεύοντας από το σπίτι και χρησιμοποιώντας τις δημόσιες συγκοινωνίες, απίφθινε ο Ινδός Πρωθυπουργός.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού, ανέμος από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η Δυτική Κρήτη συγκεντρώνει για σήμερα τις υψηλότερες τιμές της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο στους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε.
12: Γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά.
11: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
16: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη ΒΠΕ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει

0: Keki. Keki!
1: Keki! Χρήσταν, βουλθάν, ενέκεια.
0: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη

0: Εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
7: Λίγες διαφημίσεις.
6: Πολύ μουσική.
7: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία

0: 9.84. Η ώρα είναι μία. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: 2 15χρονοι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στο Δήμο Πλατανιά Χανίων όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του. Ηράκλειος σε ελεύθερη πτώση, πολίτες με ακρίβεια, πόλη χωρίς κατεύθυνση, καθαριότητα, νερό, φωτισμός και καθημερινότητα συνθέτουν μια δύσκολη εικόνα για την πόλη, λένε οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης απαντώντας στον απολογισμό του Αλέξη Καλοκαιρινού μέσω του ράδιο 984. Στο Αττικό σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταΐου. Κρούσμα βακτηριακής μενιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών, κλειστό σήμερα το σχολείο. Η τοπική Ελλάς δίνει απαντήσεις μετά τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα από τον πατέρα του παιδικού του φίλου στην Αμουδάρα την προηγούμενη εβδομάδα. Αρνείται τις αιχμές για ολιγορία και επισημαίνει: ενεργήσαμε σύμφωνα με τον νόμο και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Σκηνές κινηματογραφικής ληστείας το πρωί της Δευτέρας στην Κάτω Τυροθεατικής όταν τρεις ένοπλοι εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζας και κατάφεραν να διαφύγουν με μεγάλο χρηματικό ποσό που ακομπά τις 200.000 ευρώ. Αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα γνωστά ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο. Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε πως από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Ζέστη και νοτιά σήμερα στην Κρήτη, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και νότιοι άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7 και 55 και 10 έξτρα πόντι.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: 984. Για να είσαι Μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hodo Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hodo Center και στο hodocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλοους με κάρτες της Πυραιός. Ισχύει από 11 έως και 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και άνω με κάρτα της Πυραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλοου στα Hodo Center. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Αυτή την εβδομάδα τα Hodo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους χρειάζεται η αγάπη από την Κωνσταντίνα Αρμενάκο και τις εκδόσεις Μετέχνιο. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hodo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hodo Center.
4: Ελληνική μουσική.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεύω.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξευγάνεις.
0: Κάτι λίγα.
1: Μπαξευγάνεις.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
5: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
4: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
5: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
4: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις, πολύ μουσική. 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: βιογραφικό σου.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι ένα αργό πεθαίνεις.

0: 984. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες απλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
10: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο άπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
6: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Πολιορκία στην Νότια Κρήτη με μαζικές διασωσίες μεταναστών και 4 συλλήψεις διακινητών. 2 οι νέες καραβιές στην Ψαρή Φοράδα. Στην πρώτη Λέμβο επέβαιναν 35 λουδαπή, ανάμεσά τους μία γυναίκα και στη δεύτερη 34 άτομα, εκ των οποίων 2 γυναίκες. Σε μία ακόμα καραβιά 56 άτομα αποβιβάστηκαν στα καλά λιμάνια, εκ των οποίων 2 γυναίκες. Μειωμένες κατά 70% οι μεταναστευτικές ροές, κλείνουν και δομές ανηλίκων στη χώρα, δηλώνει την ίδια ώρα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της. 2 15χρονοι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στο Δήμο Πλατανιά Χανίων όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του. Και 4η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζεται να διαβιβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Στο επίκεντρο των ερευνών που αφορά στην περίοδο 2022-2023 βρίσκονται συνολικά 16 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ελληνική αστυνομία και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιπλέον, στο μικροσκόπιο βρίσκονται γαλάζιοι βουλευτές με 3 πρώην υπουργούς της κυβέρνησης να φέρονται να άσκησαν πιέσεις προκειμένου να δοθούν χρήματα από τις αγροτικές ενισχύσεις σε άτομα τα οποία δεν δικαιούνταν. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης απαντούν μέσω του Ράδιο 984 στον απολογισμό Αλέξη Καλοκαιρινού. Ηράκλειο σε ελεύθερη πτώση, πολίτες με ακρίβεια, πολλοί χωρίς κατεύθυνση, καθαριότητα, νερό, φωτισμός και καθημερινότητα συνθέτουν την εικόνα μιας πόλης που βυθίζεται στη φθορά, ενώ η Δημοτική Αρχή επιμένει να μιλά για θετικό απολογισμό. Απαντούν Μιχάλης Καραμαλάκης, Μαρία Καναβάκη και Δημήτρης Δουλουφάκης. Η συζήτηση για τον απολογισμό του Δήμου Ηρακλείου και η συνέντευξη του Δημάρχου στο Ράδιο 984 εξελίχθηκε σε σκληρό πολιτικό κατηγορό απέναντι σε μια δημοτική αρχή που κατηγορείται ότι έχασε την επαφή με την πραγματικότητα της πόλης. Βάλαμε τα θεμέλια ώστε να αναπτυχθεί μια θετική δυναμική για το Ηράκλειο και πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα, ορισμένα από τα οποία αρκετοί θεωρούσαν αδύνατο ή πάντως απιθανό να επιτευχθούν σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ανέφερε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, για τα 2,5 χρόνια θητείας της Δημοτικής Αρχής. Με την εμπειρία που αποκτήσαμε, με ακόμα πιο ισχυρές βάσεις και ξεκάθαρο σχέδιο, προχωράμε, είπε, στην επόμενη φάση αυτή της επιτάχυνσης, της διευρύνσης και της ουσιαστικής μεταμόρφωσης του Ηρακλείου, αναγνωρίζοντας τα δύσκολα της καθημερινότητας για τους δημότες σε νερό, καθαριότητα, οδικό δίκτυο, κυκλοφοριακό, στάθμευση και σειρά άλλων. Κρούσμα βακτηριακής μηνυκίτιδας εντοπίστηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών, με τον Δήμο Φεστού να διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και ακολουθούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολείο. Στο Αττικό, σε καραντίνα 45 ημερών, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού μεταφέρθηκε με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας από το Αϊτχόφεν της Ολλανδίας, όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου στο στρατικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο έξω Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα κρούσματα ανά τον κόσμο μετά την αποβίβαση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο. Ένας Αμερικανός βρέθηκε θετικός στον ιό και ένας Γάλλος ταξιδιώτης εμφάνισε συμπτώματα του παθογόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης τους με ξεχωριστά αεροσκάφη. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 του μήνα κατόπιν απόφασης της ΑΔΔ με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων. Την ικανοποίησή του για την προκήρυξη 25 θέσεων ιατρών διαφορών ειδικοτήτων στα νοσοκομεία του Νόμου Λασιθίου εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη κρίσιμων ιατρικών ειδικοτήτων που έχει γίνει στο νομό την τελευταία δεκαετία. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση των νοσοκομείων αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη δημόσια υγεία και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες λόγω και του τουρισμού. Παράλληλα, υπογράμμισε υπενθύμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι νέες θέσεις θα προσελκύσουν ιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν μόνιμα στο Λασίθι, αξιοποιώντας και τα πρόσθετα κίνητρα που παρέχονται. Στη διάθεση των υποψηφίων εκ νέου, η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων 2026 στο Κεδασί Ηρακλείου. Νέο νούμερο το 2810-215-033. Οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, όπως ανακοινώθηκε, θα λειτουργούν έως και τις 30 Ιουνίου και θα είναι διαθέσιμες για όλους, όλες τους υποψήφιους, τις υποψήφιες, όπως επίσης και τις οικογένειές τους, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Στις 8 το βράδυ η παράσταση των εργαστηρίων χορού και θεάτρου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Η τοπική Ελλάς δίνει απαντήσεις μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα από τον πατέρα του παιδικού του φίλου στην Αμουδάρα την προηγούμενη εβδομάδα, αρνείται τις αιχμές για ολιγορία και επισημαίνει: «Ενεργήσαμε σύμφωνα με τον νόμο και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας». Τόσο το Δεκέμβρη του 24 όσο και το Μάρτιο του 26 οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν άμεσα, προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, σχημάτισαν τις προβλεπόμενες δικογραφίες και ενημέρωσαν χωρίς καμία καθυστέρηση τον αρμόδιο εισαγγελέα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Περιφέρειας Κρήτης. 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη σε Χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας, με τις δικαστικές αρχές να ασκούν σε βάρος του 30χρονου σύζυγου της ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο 30χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ενώπιον της Αγγελίας Ηρακλείου μετά τη σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξελίσσεται η υγεία της 28χρονης που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι άτομα συνελήφθησαν μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στα 2 ώρα και Ηρακλείου, όταν η οικογενειακή αντιπαράθεση ξέφυγε και κατέληξε σε τραυματισμούς με μαχαίρι. Σκηνές κινηματογραφικής ληστείας εκτελήχθηκαν σήμερα το πρωί στην κάτω τη Ρωθέα Φθιώτιδας, στους πρόποδες του Παρνασσού, όταν τρεις ένοπλοι εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζας και κατάφεραν να διαφύγουν με χρηματικό ποσό που φτάνει περίπου τις 200.000 ευρώ. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η νέα κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, με ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ να εξαπολύουν πειρά, κατηγορώντας τον για ωρεοποίηση της πραγματικότητας και αποσιώπηση κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία. Αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στα γνωστά ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 που αφορούν στη χρήση του 2024. Σοβαρή υπόθεση εθνικής ασφάλειας, το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες αρχικά στη Λευκάδα, λέει στο ραδιό 984 ο Ζαχαρίας Μίχας, διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας και εκ των βασικών συνεργατών του site στρατιωτικής γεωπολιτικής ανάλυσης του defensepoint.gr. Μιλάει για πλήρη απουσία κουλτούρας ασφαλείας κρατικών υπηρεσιών και πολιτών, ιδιαίτερα σε περιόδους εξαιρετικά κρίσιμες, όσο και ύποπτες σε παγκόσμιες διαστάσεις, τις ανεξήγητες επικοινωνιακές διαχειρίσεις θεμάτων άμυνας και εξοπλιστικών δυνατοτήτων και κρόει τον κούδουνα του κινδύνου με μια αντίληψη όχι στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά του ενός ανδρός αρχή. Όπως είπε, περισσότερα ερωτηματικά δημιούργησε παρά απάντησε, με το ύφος και τις δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα χαλαρό, άνετο μπλαζέ ύφος να κάνει μέχρι και δηλώσεις για καλύτερο σχεδιασμό ντρόνς από την πατρίδα μας. Αναρωτήθηκε μάλιστα τι σχέση έχει ο εντοπισμός ενός ναυτικού ντρόν, το οποίο κουβαλούσε εκρηκτικά σε ένα σημείο της Λευκάδας, με ό,τι κίνδυνο μπορούσε να προκαλέσει αυτό, με τη δυνατότητα της χώρας να αποκτήσει με τη σειρά της ντρόν και άλλα όπλα. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, δήλωσε σήμερα προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας: «Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας». Η ΔΥΠΑ προχωρά στην αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων μέσω κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο τη δημιουργία 400 διαμερισμάτων και τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου στεγαστικής πολιτικής και κοινωνικών παροχών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Συνεχίζεται η αιματοχυσιακή στο Λίβανο. Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί. Έντονη ανησυχία προκαλεί στη ΣΥΠΑ η δραματική μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών, με δημοκρατικό γερουσιαστή να προειδοποιεί ότι η χώρα έχει πλέον περιορισμένη στρατιωτική ετοιμότητα. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται με γρήγορο ρυθμό, υπονομεύοντας ένα βασικό απόθεμα ασφάλειας έναντι διαταραχών στην προσφορά, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά σχεδόν 270 εκατομμύρια βαρέλια μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 25ης Απριλίου. Έκκληση στους Ινδούς να εξοικονομήσουν καύσιμα δουλεύοντας από το σπίτι και χρησιμοποιώντας. Τις δημόσιες συγκοινωνίες απεύθυνε ο Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι, καθώς ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκόσμια προσπαθεί να ανακόψει την κλιμακούμενη οικονομική διατάραξη από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. 880 άμαχοι σκοτώθηκαν στο Σουδάν μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου σε επιθέσεις με ντρόουνς, όπως ανακοίνωσε ο ΙΕ. Συναγερμό σήμανε στο αεροδρόμιο του Κατμαντού όταν αεροσκάφος της Turkish Airlines παρουσίασε φωτιά στο σύστημα προσγείωσης μετά την άφηξή του από την Κωνσταντινούπολη. Οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ το αεροδρόμιο παρέμεινε προσωρινά κλειστό.
6: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
5: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα είναι ο αντίπαλος του κυπελούχου Όφη στο Super Cup για το πρωτάθλημα της Super League. Η Χερσόνησος πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου Έψη για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά από ένα τελικό γιορτή με αντίπαλο το Ρούβα στο γήπεδο Αρχανών με 2-1.
6: 984. Ο καιρός.
5: Ζέστη και νότιας από σήμερα στην Κρήτη, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου και νότιοι άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
6: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Χρήστα, Ουλφάν, ενέκεια!
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδερες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
12: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
1: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
12: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
14: γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4,79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3,45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή

Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας Σούπερ Μάρκετ.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. www.pavlasm.gr.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερμάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
1: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 14ος ποδηλατικός γύρος Πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι! Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz. Κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: 984.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Κέικι!
1: Κέικι!
2: Κέικι! Χρήστον! Βουλθάν! Ενέκεια!
0: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984. Μάτια.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
1: 9.84.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Χρήστον, Ουλφάν, Ενέκειας.
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
13: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
13: My Place Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
2: 14ος ποδηλατικός γύρος πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί! Χρήστος, Βουλφάν, ενέργεια!
3: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
8: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
9: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.
2: 14ος ποδηλατικός γύρος Πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger, για επιλογές που ξεχωρίζουν.
1: 9.84.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: μου.
1: Δεν είναι τυχαίο.
2: Είναι ωραίο.
1: 984.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9.84.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Ωραία, μα θέλει.
3: Ο κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Μου λέγαν όλοι, μην πας μπροστά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.